0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: πονέσεις.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος.
2: Κόσμος 95.2 FM.
3: Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.
4: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης. Κόσμος 95.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. And now, something completely different.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εποχικών λοιμώξεων που αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στο επόμενο διάστημα βρίσκονται οι ιατρικές υπηρεσίες. Στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου νοσηλεύονται 16 παιδιά, από τα οποία τα μισά με υιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις. Η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής, Έλενα Παπαμιχαήλ, διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται σήμερα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή την υπόθεση της ανέγερσης εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή Μιτσερού. Οι διαμαρτυρόμενοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία του εργοστασίου και ζητούν να μην προχωρήσει η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται καθώς αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου επί του αιτήματος για αναστολή των εργασιών. Χθες κάτοικοι και φορείς της περιοχής πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας στο δρόμο Αγίου Ιωάννη κάτω Μονής, εκφράζοντας εκ νέου την αντίθεσή τους στην ανέγερση του εργοστασίου. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία νωρίς χθες το απόγευμα μετά τον εντοπισμό πιστολιού. Συγκεκριμένα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας κατόπιν αξιολόγησης πληροφορίας μετέβησαν σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας, όπου σε ισόγειο πολυκατοικίας εντόπισαν εντός ξύλινου κυβωτίου ηλεκτρικών διακοπτών πιστόλι με γεμιστήρα. Παραλήφθηκαν από τα μέλη της αστυνομίας για να τύχουν εξειδικευμένων εξετάσεων. Υπό 8ήμερη κράτηση τέθηκαν οι τρεις ύποπτοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση τοποθέτησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από κατάστημα τηλεπικοινωνιών στη Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα με αφορμή και πρόσφατη υπόθεση που απασχόλησε την επικαιρότητα. Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσε μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη και εντοπίστηκε αργότερα στη Λόφου. Οι ανακριτές αξιοποίησαν επίσης υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και πληροφορίες που οδήγησαν τα στοιχεία στα στοιχεία των τριών υπόπτων. Έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων για ανακατάληψη περιοχών που ελέγχουν οι Χούθοι, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ιεμένης. Ο πρόεδρος της κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων για ανακατάληψη των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθοι, οι οποίοι έχουν την υποστήριξη του Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας σε όλη την Ιεμένη. Την ίδια ώρα οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους και εξαπέλυσαν επιδρομές με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων της Σαούτι Αράμκο.

μεγαλύτερης κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο που βρίσκεται στο Ριάντ. Έπληξαν επίσης υποδομές στην περιοχή Χουράης, ανακοινώνοντας ότι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες φωτιές. Οι Χούθοι αποδίδουν τις επιθέσεις σε αντίπινα για δεκάδες αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που ισχυρίζονται ότι έγιναν τις τελευταίες ώρες από το συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία κατά της Ιεμένης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφάλειας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε πτήση εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανακοίνωση του Πρωθυπουργού αναφέρει πως ο Νετανιάχου ανέθεσε στο Διευθυντή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας να ορίσει υπεύθυνο γιατί να διενεργήσει ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών που συνδέονται με την ασφάλεια των αεροπορικών εταιριών του εξωτερικού που πραγματοποιούν πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών απομάκρυνε όλα τα βομβαρδιστικά της από την αμερικανική στρατιωτική βάση Ραφ στην Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν μετά την έναρξη έρευνας για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Πενταγώνου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να σχολιάσει ευαίσθητες στρατιωτικές κινήσεις, τα βομβαρδιστικά αναπτύχθηκαν εκ νέου στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την περασμένη εβδομάδα ένας άνδρας με βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης μετά από περιστατικό ασφάλειας που σημειώθηκε στη βάση στα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνολικά 6 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση. Οι βρετανικές αρχές έχουν συνδέσει το περιστατικό με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Στην Ιεράπετρα, όπου συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις, εστάλει νέο μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Μεγάλες καταστροφές καταγράφονται επίσης στο Ηράκλειο και στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ προβλήματα έχουν προκληθεί από κατολισθήσεις και ζημιές στα δίχτυα ίδρυυσης και ηλεκτροδότησης. Αγωνία επικρατεί για 8 ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν επικοινωνία με τις αρχές. Ωστόσο, η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή απομάκρυνσή τους από το φαράγγι. Νέες μαρτυρικές καταθέσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 9 άτομα, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι στο ιατρείο βρίσκονταν άτομα που ακόμη δεν έχουν καταθέσει. Νέες μαρτυρίες ενδέχεται να προκύψουν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές, καθώς και από τον έλεγχο διαδικτυακών αναζητήσεων και εφαρμογών. Την ίδια ώρα ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί μέθη στον τραγουδιστή.

0: αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 19 προσώπων για διάφορα δικήματα όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 532 οχήματα και ελέγχθηκαν 682 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 312 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ προέκυψαν 21 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 109 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 17 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 87 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς και 9 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 7 θετικά αποτελέσματα.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δύο εστίες μεταξύ των κοινοτήτων Νατάς και Αναρίτας κατέκαυσε συνολικά έκταση 7 δεκαρίων με ξηρά χόρτα και αποκάλαμα. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν 3 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και ένα πυροσβεστικό όχημα τμήματος δασών και μια φορητή μονάδα πυρόσβεσης της υπηρεσίας θύρας. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Την ίδια ώρα, ο πυροσβεστικός σταθμός ΣΠΑΦ ανταποκρίθηκε χθες με ομάδα και όχημα διάσωσης σε περιοχή του Κάθικα για διάσωση σκύλου που είχε εγκλωβιστεί σε γκρεμό. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό του ζώου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης. Λιώμενο υποστατικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία στην Αμαργέτη, καταστράφηκε από πυρκαγιά το απόγευμα του Σαββάτου. Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα το λιώμενο υποστατικό να καταστραφεί ολοσχερός. Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική συσκευή, η οποία φαίνεται να είχε παραμείνει σε λειτουργία. Οι ελλειπείς υποδομές, τα κτηριακά προβλήματα και ο υπερπληθυσμός σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτήρια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία στην επαρχία Πάφου. Αυτή ήταν η διαπίστωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία περιόδευσε την Παρασκευή σε σχολεία της επαρχίας. Ο πρόεδρος Επιτροπής Χρύσανθος Σαββίδης επεσήμανε ότι η κατάσταση αναφορικά με τις ελλείψεις και τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην Πάφο, γι' αυτό, όπως είπε, και επήγει ο άμεσος προγραμματισμός για παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης. Θα ασκηθούν, όπως είπε, πιέσεις για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων, ενώ προανήγγειλε άλλα και για την δημιουργία νέων θεσμικών μονάδων στην επαρχία. Η Επιτροπή Παιδείας ευελπιστεί ότι οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων του Νικολαϊδίου Γυμνασίου και το 7ο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της πόλης θα υλοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις, με τις διαδικασίες να προχωρούν από τον Νοέμβριο. Η περιοδία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας άρχισε από το Δημοτικό Σχολείο Τσάδας, όπου είχαν επαφές με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς, το Λύκειο και Τεχνική Σχολή Αγίου Χαραλάμπους Έμπας και το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης στην Πάφο. Η βουλευτής και μέλος Επιτροπής Νικολέτα Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε δικαιολογημένο το αίτημα για επέκταση του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Τσάδας, αφού, όπως ανέφερε, οι κτηριακές ανάγκες είναι μεγάλες, αφού πρόκειται για κτίριο του 1953. Σε ό,τι αφορά το περιφερειακό νηπιαγωγείο, είπε ότι είναι χτισμένο σε γη που ανήκει στην κοινότητα και η οποία προορίζεται για μελλοντική επέκταση του κημητηρίου. Για το Λύκειο και την Τεχνική Σχολή ΕΜΠΑΣ ανέφερε ότι εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό μαθητών και τόνισε την ανάγκη ανέγερσης δεύτερης τεχνικής σχολής. Για το Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης είπε ότι είναι ένα σχολείο με το 90% των μαθητών του να είναι παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή.

Η Πάφος θα πρέπει να διατηρήσει το χαρακτήρα της, όμως παράλληλα είναι ανάγκη να αυξηθούν οι συντελεστές δόμησης σε ορισμένες περιοχές, τονίζει ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησιφόρου με αφορμή τη διαβούλευση για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Η αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου, ανέφερε στο Ραδιοκόσμο ο κ. Νησιφόρου, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να σχεδιαστεί η πόλη των επόμενων δεκαετιών με τη συμμετοχή των πολιτών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τις καθημερινές ανάγκες μιας πόλης από τους ίδιους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Σε ερώτηση αν θα ευνοούσε την ανέγερση πολυόροφων κτηρίων στην Πάφο, ο Άγγελος ο Νησιφόρου απάντησε αρνητικά. Αυτό που χρειάζεται, είπε, είναι να αυξηθούν οι συντελεστές δόμησης μέχρι 3 ή 4 ορόφους σε ορισμένες περιοχές.

Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα συμμετείχε σε συνάντηση της Διευθυντικής Ομάδας του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τους Δήμους Πάφου, Ακάμα, Ιεροκηπίας και Πόλεως Χρυσοχούς. Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο την Παρασκευή, παρουσιάστηκε η πολιτιστική στρατηγική των Δήμων, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Η Ολομέλεια της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αποφάσισε την πραγματοποίηση της 28ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Η 28η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη αποτελεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, σταθμό ορόσημο για την επαρχιακή οργάνωση, καθώς θα κληθεί να εκτιμήσει τη δουλειά και τη δράση της επαρχιακής οργάνωσης των τελευταίων 4 χρόνων και να χαράξει με κατευθύνσεις και την πορεία που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Στις προτεραιότητες που θα τεθούν στη συνδιάσκεψη είναι η βελτίωση της οργανωτικής δουλειάς και της τοπικής δράσης του κόμματος, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο στην καθημερινή πολιτική του παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες, στους αγώνες προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων μέσα στις δύσκολες και πολύπλοκες σύγχρονες συνθήκες. Το επόμενο διάστημα, μέχρι και την ημέρα πραγματοποίησης 28ης επαρχιακής συνδιάσκεψης, θα διεξαχθεί συζήτηση τόσο ανάμεσα στα μέλη του κόμματος όσο και σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου. Στην αναβάθμιση του πάρκου Ανδρέας Τηλιανίδης στη Γεροσκή, που προχωρεί ο Δήμος Ιεροκηπίας, ήδη έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Δήμου Ιεροκηπίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εκμίσθωση τμήματος του κρατικού τεμαχίου έκτασης 5.461 τετραγωνικών μέτρων στη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος Ιεροκηπιάς ανακοινώνει ότι ταυτόχρονα με την επίσημη εκμίσθωση του χώρου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την αναβάθμιση του πάρκου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και χώρους παιχνιδιού και μίνι φούτμπολ. Προηγήθηκε σχετική μελέτη σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης με έμφαση σε θέματα ασφάλειας του παιδότοπου. Η εκτιμόμενη αξία του έργου ανέρχεται στις 70.000 ευρώ συν ΦΠΑ.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυστερεύει το φαρμακείο της Αθηνάς Μιχαήλ στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάβα 18 στη Γεροσκήπου. Στην Πόλη Χρυσοχούς θα διανυστερεύει το φαρμακείο του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βόρειο-δυτική, ασθενείς τριών μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική, ασθενής τριών μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη και την Τετάρτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες σε απογευματινές ώρες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μαζί σήμερα και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα είμαστε στις διαδρομές εδώ στο Ράδιο Κόσμος μέχρι και τις 9. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου είχαμε έτσι ένα ωραίο περασμένο τριήμερο από πολλές απόψεις και κυρίως με τις βροχούλες που είχαμε και μας έχουν λείψει τόσο πολύ. Στην ΠΑΦΟ βέβαια δεν είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, ευτυχώς είχαμε πάντως βροχές ικανοποιητικές θα λέγαμε. Ελπίζουμε ότι φέτος θα έχουμε μια καλή έτσι χρονιά και δεν θα υποφέρουμε από την λειψιδρία και τα όσα περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και περνάμε δηλαδή συνήθως. Καλή σας μέρα λοιπόν όπου και αν βρίσκεστε από την ηλιόλουστη σήμερα προς το παρόν τουλάχιστον ΠΑΦΟ. Για να οδηγείτε να είστε προσεκτικοί στο δρόμο, χέρια στο τιμόνι, από σήμερα ξεκινά εκστρατεία η αστυνομία. Για την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση. Θα κάνουμε αρχή λοιπόν κυρίες και κύριοι με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε με την εφημερίδα Πολίτης. Κύριο θέμα στην Πολίτη σήμερα. Σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους. Στο πόδι λέει για το ασφαλτικό. Υπήρξαν διαμαρτυρίες χθες, έντονες μάλιστα διαμαρτυρίες στην περιοχή του Μιτσερού εκεί, από τους κατοίκους οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να τους μεταφέρουν εκεί το εργοστάσιο που θα φτιάχνει την ασφάλτο. Είχαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι επηρεαζόμενες κοινότητες για την μεταφορά, όπως είπαμε, του ασφαλτικού εργοστασίου στην περιοχή του Μιτσερού. Είχε αρκετό κόσμο πάντως. Λοιπόν, από τον Πολίτη συνέχεια, ζωή ξανά λέει, πρόγραμμα επούλωσης των πληγών του πολέμου. Μιλάμε για τον πόλεμο του 1974 και την αποτροπή της μεταφοράς του τραύματος στις επόμενες γενιές, λέει, θέτει ως κεντρικό στόχο το πρόγραμμα Ζωή Ξανά, το οποίο ξεκινά από τις 12 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που κουβαλούν τραύματα από τον πόλεμο και την τουρκική εισβολή. Όσοι ζήσαμε τον πόλεμο κουβαλάμε τραύματα, άλλοι μεγάλα, άλλοι μικρά, ανάλογα με το τι πέρασαν βέβαια, δυστυχώς, και μακάρι να μην περάσουν αυτά στις επόμενες γενιές. 12 Οκτωβρίου λέει, ναι, ξεκινάζει 12 Οκτωβρίου, είναι και του Αγίου Επιχτήτου που είναι το χωριό μου. Γιόρταζε και γιορτάζει ακόμη τώρα βέβαια στην Μονή εκεί στη Λεμεσό που έχτισαν ένα αντίγραφο της Εκκλησίας του Αγίου Επιχτήτου και μαζευόμαστε εκεί, ειδικά κάθε 12 Οκτωβρίου. Τηλεπικοινωνίες σε κυρίαρχη θέση οι οπτικές ίνες, σε αγορά υψηλών ταχυτήτων μετατρέπεται, λέει, με γοργούς ρυθμούς η κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιών βέβαια, με τις οπτικές ίνες να κυριαρχούν πλέον στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις και τις ταχύτητες του ενός gigabytes, νομίζω, δεν τα καταλαβαίνω και πολύ αυτά, να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Οι συνδέσεις οπτικών ινών αντιπροσωπεύουν πλέον το 76,5% της αγοράς έναντι 68,7% την προηγούμενη χρονιά. Προτάσεις για βελτίωση των θεσμών του κράτους. Το Cyprus Forum είναι αυτά. Ήπεθρος ψηφιακά εφόδια με 228 γυναίκες της Ήπεθρου. Ανάλυση, λέει, πρόταση για υβριδική αγορά ηλεκτρισμού. Καμάρες, μελέτη για ανάδειξη του υδραγωγείου. Jason Graham του οίκου αξιολόγησης DPRS στον πολίτη, λέει, εκπλήσει η κυπριακή οικονομία. Η κυπριακή οικονομία αποδεικνύεται, λέει, πιο ανθεκτική από ό,τι αναμέναμε. Να λίστα. Ρώτα και εμάς, βέβαια. Αντέχει η οικονομία. Το θέμα είναι αντέχουν και οι πολίτες. Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, πραγματικότητες για τις αδειοδοτήσεις. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκοσίας σε άρθρο του απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης δεν έχουν επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης στον τομέα της αδειοδότησης. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα σήμερα και με τον δικό μας πρόεδρο του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, γι' αυτό και για άλλα βέβαια. Και από τον κόσμο, Fly Dubai στόχος νέα 11 Σεπτεμβρίου, 29χρονος συγκυβερνήτης φέρεται να σχεδίαζε να κατευθύνει το αεροπλάνο στους πύργους Αζριέλη στο Τελαβίβ, λέει, μάλιστα. Ρωσία-Ουκρανία, εισβολή δεν ήταν βολτά, σύμφωνα με εκτιμήσεις οι απώλειες των Ρώσων ανέρχονται στο 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Αυτά από τον πολίτη. Έχουμε βέβαια και αθλητικές ειδήσεις. Από LA συστήνεται στον κόσμο το βιβλίο Λεύκωμα για τα 100 χρόνια. Εθνική με φόρα για την δεύτερη σερή που θα φέρει εκτόξευση. Μακάρι, η Εθνική Ελλάδος τα κατάφερε. Χθες πήρε έτσι μια ισοπαλία από την Εθνική Γερμανίας. Μιλάμε για άλλα μεγέθη εκεί. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Κύριο θέμα στο Φιλελεύθερο σήμερα. Δύο είναι τα κυρία θέματα. Προβληματισμός για το ρόλο εξωκομματικών παραγόντων στον Δυσί. Εξωθεσμική ανησυχία πάνω από την Πινδάρου. Αμηχανία μετά το πολιτικό γραφείο συζητείται. Ο απόϊχος του δείπνου. Μάλιστα, και γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα σήμερα. Υγεία σε έξαρση λοιμώξης των παιδιών. Νοσηλεύονται τώρα 16 στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου. Προειδοποίηση για τις επόμενες μέρες σε επαγρύπνηση ιατρικές υπηρεσίες. Το κύριο βέβαια είναι να εμβολιάζονται τα παιδάκια έγκαιρα για να αποφεύγουν αρκετές από αυτές τις λοιμώξεις ή και όλες. Ασφαλτική μονάδα έξω από το ανώτατο οικάτοικο 8 κοινοτήτων επηρεάστηκαν άμεσα, το είπαμε και πριν. Έρευνα, φόροι από χρυσάφι στα καύσιμα. Και θα αφήσουμε εδώ τον Φιλελεύθερο για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο βέβαια είναι απαραίτητο να το ακούσουμε.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: Πίσω στις διαδρομές εδώ στο Ράδιο Κόσμος, φίλοι και φίλες. Όσοι έχετε συντονιστεί τώρα μαζί μας, ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2, 91,4 για την περιοχή Πόλεως Χρυσοχού. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιώργος Αξατέ, θα είμαστε μαζί ολόκληρη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Και συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα και με την εφημερίδα Φιλελεύθερος. Είχαμε μείνει στην έξαρση των λοιμόξεων των παιδιών. Τα παιδιά και τα μάτια μας λοιπόν. Και πάμε παρακάτω. Έρευνα λέει, φόροι από χρυσάφι στα καύσιμα. Παλιά και πολύ πονεμένη ιστορία. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώνουμε κάθε φορά που βάζουμε καύσιμα δεν πάει ουσιαστικά στο καύσιμο, πάει σε φορολογίες. 2.058 είδα σήμερα το Euro Diesel, λέει, καθώς ερχόμουν πρωί-πρωί στην δουλειά. Έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ, δυστυχώς. Μοίρασμα 28,7 εκατομμυρίων. Έρχονται νέες πληρωμές στους κουρεμένους. Σήμερα στην Βουλή ο προϋπολογισμός του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης ύψους 28,7 εκατομμυρίων. Και θα μοιραστούν το ποσό για το 2026, λέει ο Φιλελεύθερος. Μιλάμε για τους κουρεμένους της Λαϊκής και όχι μόνο. Ριζική αλλαγή του χάρτη στην αγορά των ακινήτων, σοκ στο real estate. Σε πολλές περιπτώσεις οι οικίες χρειάστηκαν πάνω από 15 χρόνια απλώς για να προσεγγίσουν τις αξίες του 2010, λέει. Η ΚΑΝ συμπληρώνει το παζλ με την κεταμίνη των 25 εκατομμυρίων. Κινήσεις αμφισβήτησης, θέλει και κόκκινο χαλί από την Κυπριακή Δημοκρατία για να πολεμά, για να την πολεμά, λέει, οι περίεργες αξιώσεις του Έρχιουρμαν, αλλά και της Τουρκίας και η βοήθεια που της δίνει η Ολγκίν. Πριτανικές εκλογές στις κάλπες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αντίστροφα για την ανάδειξη των νέων των Βρετανικών αρχών μετρά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη. 5 ακαδημαϊκοί διεκδικούν τον ανώτατο αξίωμα, 2 το αξίωμα του Αντιπρίτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης. Σαρωτικές αλλαγές και μέτρα στην διαχείριση πυρκαγιών. Αποκάλυψη λέει ότι το σχέδιο εκένωσης Πολύβιος για το Σούνις Ζανατσά είχε επικαιροποιηθεί στις 29 Απριλίου 2025, σχεδόν 3 μήνες πριν από την πυρκαγιά, χωρίς όμως δοκιμή ή άσκηση. Πρωτοβουλίες επιτρόπου σε νέα δυναμική το θέμα για τους αγνοούμενους, εύσημα από την αντιπολίτευση, ποια στοιχεία παρουσίασε ο Μάριος Χαρτιώτης και πώς προχωρά το θέμα. Κακοκαιρία λέει, βροχή κλήσης για πυροσβεστική σε 38 περιστατικά ανταποκρίθηκε σε ένα 24ωρο καθώς και σε 14 περιστατικά πανκύπρια λόγω των βροχοπτώσεων και των καιρικών φαινομένων. Στην Πάφο πάντως είχαμε και πυρκαγιές. Αλλού καλούσαν την πυροσβεστική για να αντλήσει νερά, εμείς καλούσαμε για να σβήσει φωτιές. Και η ευκαιρία είναι μπροστά της, μιλά για την Εθνική Κύπρο η οποία υποδέχεται απόψε στις 7 το βράδυ την Λετωνία με στόχο νίκη που θα ενισχύσει ουσιαστικά την θέση της στην μάχη της Ανόδου. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Και πάμε στην Χαραυγή. Στους δρόμους για το σύστημα διορισμών, οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο επίκεντρο την στελέχωση των σχολείων και την διασφάλιση θέσεων εργασίας. Ναι, φωνάζουν οι εκπαιδευτικοί για το σύστημα. Ένα σύστημα που υφίστατο από την δρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει υπομονή για να εφαρμοστεί και πρέπει να δείξουν όλοι υπομονή. Βιάζεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο μικροσκόπιο της Βουλής η λειτουργία της νευροτεχνολογίας, αλλίωση του νερού στο φράγμα πολεμιδιών. Μάλιστα, ανυπόφορη λέει είναι η δυσοσμία που αναδύεται από το φράγμα πολεμιδιών και καλύπτει σε μεγάλη ακτίνα τη γύρω περιοχή. Από τους έντονους καύσονες στις καταστροφικές καταιγίδες, η Ευρώπη έγινε χαμός σε Ισπανία, την Κρήτη είχαμε τρομερά προβλήματα. Υγεία στην Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο για λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών. Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος της επιπλέον χρεώσης για τις χειραποσκευές καμπίνας το 2027. Μακάρι. Καταγγελίες κατοίκων για παράνομη επέκταση κημητηρίου στην Μπέγια. Ένα θέμα που ανέδειξε μάλιστα η εφημερίδα μας εδώ, το αδέσμευτος, και το Ραδιοκόσμος και η ιστοσελίδα Κόσμο News. Έξω από το ανώτατο ξανά σήμερα, επηρεαζόμενοι για το ασφαλτικό Μιτσερού. Αυτά και από τον αθλητικό ένθετο της εφημερίδας. Εθνική Κύπρου νέο ραντεβού για τους διεθνείς κόντρα στη Λετωνία. Ο Ομόνια ψάχνει τις λύσεις ο Χένινμπερκ εν όψη της Καρμιώτισσας. Αυτά και από την Χαραυγή. Και πάμε στην αλήθεια για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η τρίτη ψηλότερη αύξηση στο ρεύμα, λέει, στο σύν 7% η τιμή ηλεκτρισμού στην Κύπρο για τους οικιακούς καταναλωτές, σύμφωνα με την διεθνώς αναγνωρισμένη φινλανδική εταιρεία αναλύσεων Vaasa ETT. Δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Το 81% της τιμής στην χώρα μας, όπως αναφέρεται, αντανακλά στο κόστος ενέργειας που είναι με διαφορά το ψηλότερο ανάμεσα σε 33 ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Τον περασμένο μήνα η τιμή ρεύματος για τα νοικοκυριά στην Κύπρο με βάση το επίπεδο αγοραστικής δυνατότητας ήταν η 7η ακριβότερη στην Ήπειρο. Τα στοιχεία βοούν ότι η αποτυχία μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο κρατά την χώρα όμηρο των συνεπειών από τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις. Αλήθεια είναι όλα αυτά. Επέκταση κτηρίων στο Μακάριο νοσοκομείο δεν πρόβλεψαν χώρους στάθμευσης. Το οξύ πρόβλημα στάθμευσης στην γύρω περιοχή αναμένεται να γίνει ακόμη εντονότερο με την δημιουργία πρώτων βοηθειών για παιδιά. Καθημερινή ταλαιπωρία οι επισκέπτες, ασθενείς και εργαζόμενους οι οποίοι δυσκολεύονται αφάνταστα. Αυτό το πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης κάποτε θα πρέπει να το λύσουμε, και για να το λύσουμε πρέπει να είμαστε νοικοκυρεμένοι από την αρχή. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να ανοίγεις μια επιχείρηση η οποία δέχεται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες και να μην διαθέτεις αναλόγους χώρους στάθμευσης. Ένα παράδειγμα. Και έτσι βλέπουμε να υπάρχουν, να λειτουργούν διάφορες επιχειρήσεις, από εμπορικές μέχρι υγειονομικές, θα λέγαμε, και να υποφέρουν οι γειτονές, γιατί ανεβαίνουν όλοι στα πεζοδρόμια, κλείνουν τους χώρους στάθμευσης των κατοικιών και όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζουν όταν δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί χώροι στάθμευσης ή δεν υπάρχουν και καθόλου καμιά φορά. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εμβολιαστικό πλάνο πριν τον χειμώνα καλύπτει την εποχιακή γρήπη, την COVID-19 και τον RSV με προτεραιότητα στα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Πτήση Fly Dubai, οι έρευνες για το συγκυβερνήτη τρομοκράτη επεκτείνονται και στην Αυστραλία. Συνέχεια στην αλήθεια, ασφαλτικό στο Μιτσερό, το θέμα με την διαμαρτυρία εκεί των κατοίκων της, των κοινοτήτων που επηρεάζονται. Μνημόσυνο η Στέφη Δράκου, λέει, αναφέρθηκε στην διαχρονική της προσπάθεια για ειρήνη, συμφιλίωση και επανένωση της Κύπρου. Κλοπή πορτοφολιών στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 38 και 52 ετών προχώρησε αστυνομία στη Λάρνακα. Ναι, ήταν δύο επιτίδιοι που έμπαιναν στα σπίτια και κλέβαν τον κόσμο. Και από τις αιχμές ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ λέει είναι ενθουσιασμένος από την Κύπρο. Δηλώνει ενθουσιασμένος ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων, John Breslow. Μάλιστα. Αγαπάει, λέει, την Κύπρο. Η σύζυγός του, η Σόνια, και εγώ, λέει, την έχουμε ερωτευτεί. Μάλιστα. Μακάρι να έχετε και τα αντίστοιχα, έτσι, θα μας βοηθήσετε. Αυτά, λοιπόν, από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και διαδρομές συνέχεια, ώρα να αρχίσουμε να περνάμε στους σημερινούς μας καλεσμένους, φίλες και φίλοι. Μαζί σε λίγο.

0: Διαδρομές λοιπόν στο Ράδιο Κόσμος, φίλες και φίλοι. Ήδη έχουμε τον πρώτο σημερινό μας καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή και δεν είναι άλλος από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Ανθρώπινης Πόλης, τον κύριο Ανδρέα Γρηγοριάδη. Κύριε Γρηγοριάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα έχουμε και το τοπικό σχέδιο. Αυτό το διάστημα γίνονται οι διαβουλεύσεις και οι ζυμώσεις και οι συζητήσεις για την διαμόρφωση των τοπικών σχεδίων. Όση σημασία μπορεί να έχει αυτό και είναι σημαντικό για κάθε τοπική αρχή το τοπικό σχέδιο και οι πρόνοιές του. Πάνω απ' όλα βέβαια οι αρμόδιες αρχές κατά την ταπεινή μας άποψη θα πρέπει να έχουν ως έγνοια τους την προστασία και την πρόοδο του τόπου. Την προστασία πώς έχουμε κάνει δυστυχώς, κύριε Γρηγοριάδη, κατά καιρούς πολεοδομικά εγκλήματα. Εμείς εδώ στην ΠΑΦΟ έχουμε ακόμη ένα επιπρόσθετο λόγο, θα έλεγα, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί έχει η ΠΑΦΟΣ και ομολογουμένως είναι η πόλη που απέμεινε και διαθέτει έτσι ένα μοναδικό χαρακτήρα, πολεοδομικό αλλά και άλλο, και μάλλον θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε αυτό τον χαρακτήρα. Εσείς έχετε άποψη και μάλιστα έχετε αρθρογραφήσει, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και για ένα θέμα που αφορά το τοπικό σχέδιο και την βιοτεχνική μας περιοχή. Γενικά και ειδικά λοιπόν, τι μας λέτε? Καλή σας ημέρα, είπαμε.
1: Να πούμε ξανά ένα μεγάλο καλό καλημέρα σε όλους. Να πούμε ότι η ΠΑΦΟΣ χρειάζεται ένα τοπικό σχέδιο 20ετίας, 30 ετίας, που να δίνει σαφή στρατηγική κατεύθυνση, κύριο όπως το έχετε αναφέρει στην αρχή, για προστασία του χαρακτήρα της πόλης μας, να έχει μια ορθολογική ανάπτυξη, να έχει βιώσιμη κινητικότητα, ξεκάθαρη διαχείριση χρήση οργής και ουσιαστικά να απαντά και σε διάφορα ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι την περασμένη εβδομάδα έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου μια παρουσίαση, δημόσια διαβούλευση με το θέμα της αναθεώρησης του τοπικού σχεδίου για την ΠΑΦΟ στο Ατσικό. Και κάπου εκεί είχαν παρουσιαστεί και είχαν συζητηθεί οι πρώτες εικόνες ή οι πρώτες προτάσεις για το πώς βλέπουν την ανάπτυξη της ΠΑΦΟ, την αναθεώρηση του σχεδίου μέχρι το 2041. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και με συγκυρία το ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Διαχειριστική Επιτροπή ακούσαμε βιοτέχνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην βιοτεχνική περιοχή ΠΑΦΟΥ Γεροσκήπου, οι οποίοι ήρθαν με αιτήματα μεταβίβασης, πώλησης, υποενοικίασης των δικών τους βιοτεχνιών, τότε με αυτόν το κίνητρο και με αυτόν το ρεθισμά, μαζί με τον συνάδελφό μου Δημοτικό Σύμβουλο Ευκλήδη Ναυροσιάδη, προχωρήσαμε από κοινού σε μία πρόταση που να αφορά τη βιοτεχνική περιοχή της ΠΑΦΟΥ. Αυτή η πρότασή μας βασικά επικεντρώνεται σε έναν οδικό χάρτη τριών σημείων που προσδιορίζει τη σταδιακή απομάκρυση των οχλειών χρήσεων από εφιστάμενες περιοχές με γυστική πίεση, όπως είναι η βιομηχανική ΠΑΦΟΥ, να γίνει μια χωροθέτηση βιοτεχνιών σε οργανωμένη ζώνη εκτός αστικού ιστού και οι βιοτεχνίες που βρίσκονται στο χώρο να γίνει έναν καθαρό πλαίσιο μεταβιβάσεων ή πωλήσεων και χρήσεων για αποφυγή συγκρούσεων, γιατί το παρατηρούμε και αυτό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο προσπαθήσαμε να δούμε την εικόνα της βιοτεχνικής περιοχής και μέσα από το αναθεωρημένο σχεδίο πώς θα είναι η περιοχή μετά από 20-30 χρόνια.
0: Πώς θα.
1: Η εικόνα που είδαμε μπροστά μας είναι ότι η ραγδαία εξέλιξη, η γυστική εξέλιξη, η οποία γίνεται γύρω από τη βιοτεχνική περιοχή, σε λίγα χρόνια θα είναι τόσο μεγάλη η οικοδομική ανάπτυξη και κάπου στο κέντρο θα είναι μια βιοτεχνική περιοχή η οποία δεν θα συνάδει με το περιβάλλον των επόμενων δεκαετιών. Έτσι προχωρούμε από τώρα με εισηγήσεις ούτως ώστε σε ένα βάθος χρόνου 20-30 χρόνων να μπορέσει η βιοτεχνική περιοχή να απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο μέρος.
0: Δηλαδή τώρα όπως είναι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο, έτσι, και υποχρεωτικά πρέπει να είναι οι συγκεκριμένες βιοτεχνίες. Πώς, όταν λέτε δεν έχουν δικαίωμα μεταβίβασης ή πώλησης, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Να το πω με βάση τη σημερινή πραγματικότητα, ότι άνθρωποι, βιοτέχνες, οι οποίοι σήμερα έχουν δουλέψει στην περιοχή τη βιοτεχνία τους 20-30 χρόνια, λογικά και φυσιολογικά έχουν φτάσει σε έναν όριο ηλικίας όπου δεν μπορούν να συνεχίσουν την ίδια δραστηριότητα.
0: Φυσιολογικά.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν 2-3 επιλογές. Ή να επεκμισθώσουν τη βιοτεχνία τους ή να την παραχωρήσουν σε έναν διάδοχο της οικογένειας ή να την πωλήσουν. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει να ρυθμιστεί με κάποιο πλαίσιο, ούτως ώστε σε ένα βάθος 20-30 χρόνων, όπως είπα προηγουμένως, να μπορέσει αυτή η περιοχή να περιορίσει την βιοτεχνική χρήση της και με λιγότερη νοχληρία. Μέσα από αυτήν την λογική, τα 5 σημεία τα οποία σήμερα μαζί με τον συνάδελφο Ευκλήδη εντοπίσαμε και εισηγηθήκαμε, είναι το πρώτο βήμα, είναι να εξεταστεί το συμβόλαιο παραχώρησης προς τους βιοτέχνες που έχουν υπογράψει μαζί με τον Δήμο και να διαπιστωθεί με νομική τεκμηρίωση αν επιτρέπει η μεταβίβαση και υπό ποιους όρους. Το 2 είναι σε περίπτωση που επιτρέπεται μεταβίβαση να τίθεται όρος ότι η νέα χρήση θα είναι πιο ήπιας βιοτεχνικής δραστηριότητας με μειωμένη νοχληρία, και αυτό βασικά πάντοτε κάτω από την εξέταση των νομικών δεδομένων. Το 3 είναι να απαγορεύεται δεύτερη μεταβίβαση ή υποενοικίαση ώστε ο Δήμος να διατηρήσει τον έλεγχο της χρήσης. Το 4 είναι σε ένα βάθος χρόνου, όπως είπα και προηγουμένως, 20-30 χρόνων, τα τεμάχια να επανέλθουν στη δικαιοδοσία του Δήμου και να ξεκινήσει τότε η διαδικασία αλλαγής χρήσης της γης, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι απαλληλωτριωμένη, ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε οικιστική ή νυχτή αστική ζώνη ή οτιδήποτε άλλο. Παράλληλα, που είναι και το πιο ουσιαστικό, είναι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει να εντοπιστεί νέος χώρος εκτός των ορίων της πόλης για την μετακίνηση ή για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, καθαρής και οργανωμένης βιοτεχνικής ζώνης.
0: Λίγο δύσκολο αυτό, γιατί νομίζω ότι η Πάφος είναι περικυκλωμένη, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή από πού υπάρχει ελεύθερος χώρος? Από τη μια είναι ο Δήμος Γεροσκήπου, από την άλλη είναι η κοινότητα Χλώρακας, η οποία ουσιαστικά είναι ενωμένη με την Πάφο. Προς τα πάνω είναι η Μεσόγειο και το Μέσα Χωριό. Λίγο δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Μόνο προς τα εδώ, προς τον αυτοκινητόδρομο, προς Μαραθούντα, εκεί μέσα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, η περιοχή, είναι αλήθεια ότι εμείς δεν μπορούμε να προσδιορίζουμε την περιοχή, αλλά γι' αυτό μιλάμε για ένα βάθος χρόνου 20-30 χρόνων, όπου βασικά το κράτος, ο Δήμος, εάν θέλει να κρατήσει μια βιοτεχνική περιοχή μέσα στο κέντρο της αναψισσόμενης πόλης στα σύνορα Πάφου Γεροσκήπου, είναι το ένα ζητούμενο που φαίνεται ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άρα, αυτό είναι το ερώτημα. Σίγουρα πρέπει να εξεταστεί και νομικά και τεχνοκρατικά.
0: Αυτά παθαίνει κανείς βέβαια όταν δεν βλέπει σε βάθος χρόνου. Γιατί όταν δημιουργήθηκε εκεί η βιοτεχνική, έπρεπε να προβλέψουν ότι σε κάποια στιγμή θα η οικιστική ανάπτυξη θα προχωρήσει και θα. Τέλος πάντων. Υπάρχει.
1: Είναι αλήθεια, αγαπητέ μου Γιώργο, ότι όταν αναψίσσεται η βιοτεχνική περιοχή, ο συγκεκριμένος χώρος ήταν με μηδενική οικιστική ανάπτυξη. Ήταν θεωρείτο έξω από την πόλη. Γι' αυτό και μετακινηθήκαν οι βιοτεχνίες από το κέντρο της πόλης προς εκείνη την περιοχή. Φαίνεται ότι τα επόμενα 20-30 χρόνια πρέπει να μετακινηθούν και από εκεί.
0: Μάλιστα. Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τις αρχές ή από το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Οι προτάσεις, ναι, το τι θα γίνει με τα πρώτα βήματα, με τις πρώτες αποφάσεις σε σχέση με τις μεταβιβάσεις, με τα πωλήσεις ή υπεκμισθώσεις, ακούσαμε, όπως έχω πει, κάποιους βιοτέχνες την περασμένη εβδομάδα που είχαν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούσαμε τις απόψεις τους, ακούσαμε τις προτάσεις τους. Εννοείται ότι με βάση το τι προνοούν τα συμβόλαια τους και το τι νομικά μπορούμε και εμείς να διεκδικήσουμε ή να τους βοηθήσουμε, που στόχος μας αυτός είναι τουλάχιστον στο βαρό στάδιο, θα πάρθουν οι αποφάσεις στην επόμενη ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, το βάθος χρόνου, όπως το έχω αναφέρει, 20ετίας ή 30ετίας, ναι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς σιγά σιγά πρέπει να φύγει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς ο χρόνος τρέχει, κυλάει σαν νεράκι που λέμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, μπαίνω στον πειρασμό δηλαδή. Έχουμε 2 λεπτά έτσι να τα πούμε, να πούμε, μας πείτε κάτι. Με την χοντρική αγορά, εκεί τι γίνεται? Με ποιο τρόπο αξιοποιείται τώρα η χοντρική αγορά?
1: Η χοντρική αγορά αυτή τη στιγμή είναι αποθηκευτικός χώρος σε ένα μέρος των υπηρεσιών του Δήμου. Mm-hmm. Και το δεύτερο μεγάλο, το υπόλοιπο μέρος του τεμαχιού, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε με απόφαση προηγούμενων συνεδριών του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ζητηθεί αλλαγή χρήσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο για θέματα παιδείας και πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Μακάρι να περάσει αυτή η έγκριση, γιατί από αυτά έχει ανάγκη η Πάφος περισσότερο.
1: Είναι μια νομική διαδικασία η οποία πρέπει να τρέξει, η οποία όμως θεωρώ ότι φέρνει αποτέλεσμα, γιατί αν πάμε λίγα χρόνια πίσω, κάποιες δεκαετίες, η μετακίνηση του παλαιού νοσοκομείου προς τη νέα θέση για η ανέγερση κυβερνητικών κτηρίων ήταν διαφορετικής χρήσης η απαλωτηρίωση που έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή. Να πω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Στην αρχή ηλεκτρισμού, αν θυμάστε, το σταθμό 66.000

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: Διαδρομές στο Ράδιο Κόσμο, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα και σε όσους συντονίζονται αργότερα μαζί μας, συντονίστηκαν τώρα. Ο επόμενος μας καλεσμένος ήδη αναμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για τον βουλευτή ΠΑΦΟΥ του Δυσσί, τον κύριο Χαραλάμπο Πάζαρο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πάζαρε.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Λοιπόν, είχατε πρόσφατα μια έτσι παρέμβαση όταν διέρευσε ότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα όπως νομίζαμε τουλάχιστον για τον παραλιακό δρόμο από την ουσιαστικά τη συνέχεια της λεωφόρου Τάφη των Βασιλείων μέχρι και την Μπέγια, και μας καθησυχάσατε βασικά ότι πάνε όλα καλά. Έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, οι παρεμβάσεις ήταν σωστές, απλά υπήρχε γύρω στους 8 μήνες καθυστέρηση. Δηλαδή, η μελέτη βιωσιμότητας, Γιώργο μου, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για όλα τα έργα δημοσίου συμφέροντος περί τις αρχές του 2026. Εμείς προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε, αφού βλέπαμε ότι θα υπήρξε περαιτέρω καθυστέρηση. Όμως από τη στιγμή που ήταν για όλα τα έργα του δημοσίου συμφέροντος, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν κάτι το οποίο δεν
1: μπορούσε. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, κύριε Παζαρέ, ενώ όλοι αναμέναμε ότι από στιγμή σε στιγμή θα αρχίσει, ας πούμε, θα αρχίσουν και τα έργα, ξαφνικά μας είπαν ότι θέλουν επικαιροποίηση τα σχέδια.
2: Όχι, να σας εξηγήσω. Είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να το εισφέρουμε το σύντομα γίνεται για να μην υπάρξει καθυστέρηση. Καταφέραμε να επισπεύσουν τη διαδικασία. Η μελέτη βιωσιμότητας ολοκληρώθηκε, ξεκίνησαν από τον Μάρτιο του 26. Ήθελε περίπου 12 με 15 εβδομάδες να ολοκληρωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι να προκηρυχθεί η μελέτη κτλ. Ήταν έτοιμο 16 Σεπτεμβρίου. 16 Σεπτεμβρίου πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από το Υπουργείο Εσωτερικών, 21 του Σεπτέμβρη, ολοκληρώθηκε και πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου αναμένεται πολύ πολύ σύντομα να πάρουμε την... Ελπίζουμε, γιατί θεωρούμε και ο μελετητής που έκανε το έργο ότι δεν θα προκύψει κάτι το αρνητικό. Οπότε αναμένουμε ότι θα πάρουμε τη θετική έγκριση. Όμως, εμείς είχαμε πει ότι θα είμαστε έτοιμοι μέσα στο 2026. Δυστυχώς προέκυψε ένα πρόβλημα με το θέμα με το χρηματολογείο και το θέμα των απαλλοτριώσεων. Οπότε δεν υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση στο έργο λόγω του ότι ζητήθηκε μελέτη βιωσιμότητας, γιατί θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση, δηλαδή όταν δούμε καθυστέρηση περί έναν τετράμινο περίπου, γιατί δεν μπορεί το χρηματολογείο να ολοκληρώσει τις απαλλοτριώσεις εντός του 2026. Οπότε η μελέτη βιωσιμότητας δεν είναι εμπόδιο για την έναρξη του έργου, όμως το τρέξαμε, το ολοκληρώσαμε και περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών για να κλείσει και αυτό το κομμάτι

0: υπάρξει οποιαδήποτε άλλη μελέτη στην πορεία του έργου.
1: Υπάρχει το ανάλογο κοντήλι για τις παλωτριώσεις, κύριε Παζάρη, στον προϋπολογισμό.
0: Για παλωτριώσεις, για παλωτριώσεις, Γιώργο, έχει μήνες που τρέχουν. Δεν είναι το από ξεκινήσει. Οι παλωτριώσεις τρέχουν από τον Φεβράριο-Μάρτιο. Υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι θα ήμασταν έτοιμοι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όμως εντάξει, δυστυχώς κάποια πρότυπα τα οποία δεν μπορούσαν να τα προκαταλάβουν. Θα υπάρξει μια αντικατοικία καθυστέρηση, όμως από τη στιγμή που το έργο τρέχει, είναι εκεί, οι διαδικασίες προχωράνε κανονικά, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή οποιαδήποτε ανησυχία. Απλά για ένα μεγάλο έργο αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ και ένα έργο το οποίο για χρόνια υπήρχε μια αδράνεια και μια αδιαφορία και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πρώτων πυλών ολοκλήρωσης του. Εντάξει, δεν είναι αποτρεπτικός ο χρόνος των ακόμα 4 μηνών για ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Σημασία έχει, η ουσία είναι ότι το έργο τρέχει, είναι εκεί, γίνονται προσπάθειες. Βρισκόμαστε προς το τέλος της υλοποίησης, ούτως ώστε να το αμπρόνιο προκηρύξουμε. Και αυτό στο τέλος της ημέρας έχει την περισσότερη σημασία από όλα.
1: Μάλιστα. Ανησυχία πάντως υπάρχει, κύριε Παζαρέ, γιατί έχουμε καεί πολλές φορές με τα λόγια χτίζουν ανόγια και κατόγια. Λέει, μας υπόσχονται, ειδικά με τους δρόμους, εδώ στην Πάφο έχουμε καεί άπειρες φορές. Μέχρι και για έναν χωματόδρομο γίνονται.
0: Μπορούμε να πω τα ρεύματα μου, γιατί βλέπουμε αρκετά έργα να μην μπορούν να ξεκινήσουν και υπάρχει μια δυσπιστία προς τον κόσμο, και αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί είναι οι πράξεις που βλέπει ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα δημοσίου συμφέροντος. Έτσι ο κόσμος είναι λίγο κουμπωμένος με το δίκιο του. Εντάξει, για να είμαι και ειλικρινής, για μερικούς μήνες λόγω και των εκλογών δεν ασχοληθήκαμε με τον δρόμο να τρέξουμε τα χτηματολογία και όλα αυτά. Τώρα
1: Μα αυτοί που έπρεπε να τα τρέξουν, κύριε Παζαρέ, δεν είσαστε εσείς. Και αυτοί που έπρεπε να τρέξουν, η δουλειά τους ήταν ακριβώς να τρέξουν και όχι να ασχολούνται με τις εκλογές. Δεν πρέπει να τους κρατάτε το μαστίγιο από πάνω για να τα τρέχουν.
0: Όχι, αλλά πάντα μια πίεση για να μην το αφήνουμε είναι προς την ορθή κατεύθυνση του στο τέλος της ημέρας, Γιώργο μου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπήρχε μια ανησυχία για το κονδύλι, το οποίο δεν θα υπάρχει στον προϋπολογισμό του 27 για τον δρόμο. Έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό Οικονομικών ότι όταν το έργο είναι έτοιμο να προκηρυχθεί, το Υπουργείο Οικονομικών έχει τα χρήματα, ούτως ώστε να προκηρύξει άμεσα το έργο.
1: Μάλιστα. Τώρα, στα κάθε μας, τι γίνεται, κύριε Παζάρε? Έχουμε έτσι διάφορα θέματα στον Δύση. Άναψαν φωτιές, υπάρχει έτσι τεταμένο κλίμα. Δεν ξέρει κανείς τι μέλη γενέστε. Τι λέτε εσείς, ο Αβέροφ Νεοφύτου θα ακολουθήσει το καταστατικό και θα κατέλθει διεκδικώντας το χρήσμα του υποψηφίου για τις επόμενες προεδρικές εκλογές μέσα στις διαδικασίες του κόμματος που προβλέπονται?
0: Να πάρω μέσα από την αρχή, Γιώργο μου, καταρχήν να τονίσω ότι είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Δημοκρατικός Συναγερμός αλλά και οποιοδήποτε άλλο κόμμα στην Κύπρο που ανοίγει τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου από τα μέλη του κόμματος. Yeah. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίζουν 53 σχεδόν χιλιάδες κόσμου, εάν και εφόσον το επιθυμούν, και να επιλέξουν αυτόν τον οποίο θεωρούν τον ικανότερο, τον καταλληλότερο για να ηγηθεί του Δημοκρατικού Συναγερμού όσον αφορά τις προεδρικές του 2028.
1: Θα είναι με εκλογική διαδικασία κανονικά, έτσι αυτό? Γιατί και άλλα κόμματα ξεκινούν από τα μέλη τους, γίνονται προτάσεις, συζητήσεις και καταλήγουν κάπου, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν υπάρχει αυτή η εκλογική διαδικασία?
0: Όχι, είναι απόφαση πολιτικού γραφείου, είναι απόφαση Παγκύπριου Συνεδρίου. Έχει αλλάξει ο καταστατικών πριν μερικά χρόνια, από όταν 53.000 μέλη. Εμείς θέλουμε να πάνε στην Καρπίν όσο περισσότερος κόσμος, να σταλεί και το μήνυμα, αλλά και αυτός ο οποίος θα είναι ο υποψήφιος από το Δημοκρατικό Συναγερμό να πάρει και έναν σαφές, έναν ισχυρό μήνυμα ότι είναι εκεί ο κόσμος και τον στηρίζει. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει σύνεση, να υπάρχει μια ενδοοικογενειακή υγιής προεκλογική διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, όποια και αν είναι η απόφαση των συλλογικών οργάνων, της πλειοψηφίας των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού, να είναι απόλυτα σεβαστή. Υπήρξε προχθές πολιτικό γραφείο, έχω μεταθέσει για 2 εβδομάδες τη διαδικασία, δηλαδή 26 από 13 Οκτώβρη.
1: Α, φύγατε από την Τρίτη και τις 13, ε!
0: Φύγαμε από την Τρίτη και τις 13, όντως. Οπότε η υποβολή θα είναι 26 Οκτωβρίου και η Παγκύπρια Εκλογική Έλευση θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου. Μια απόφαση πολιτικού γραφείου ομόφωνη. Και αυτό έχει αρκετή σημασία, το ότι φύγαμε επί εκεί και συμφωνήσαμε όλοι ομόφωνα. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή διαδικασία. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να θέσει την υποψηφιότητα του με βάση το 500 υπογραφές, όπως προνοείται από το καταστατικό κτλ. Και να θέσει αυτό ενώπιον των συλλογικών οργάνων.
1: Ναι, δεν μου απαντήσατε όμως. Εσείς πιστεύετε ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου θα ακολουθήσει αυτή την αποφάση?
0: Κοιτάξτε, ο Αβέροφ Νεοφύτου και οποιοδήποτε μέλος του κόμματος θα ζυγίσει όλα τα δεδομένα που έχει ενώπιον του και θα αποφασίσει ο ίδιος. Θεωρώ ότι ο κύριος Αβέροφ είναι άνθρωπος ο οποίος είναι έμπειρος στην πολιτική. Θα ζυγίσει τα δεδομένα. Υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Υπάρχουν και αρκετά δεδομένα του 23. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα λαμβάνονται υπόψη και παίρνεται η απόφαση. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είναι υποψήφιος εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αν ο ίδιος το κρίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει, εντάξει, υπάρχει μια τραυματική εμπειρία για τον Αβέροφ τον Νεοφύτου, για να είμαστε και οι αγαπητοί μου Γιώργο. Το θέμα είναι να κατέρθει εσωκομματικά, αλλά εντάξει, θα υπάρχουν κάποιες διαρροές όπως έγινε και το 23. Είναι θέμα δικών του να τα ζυγίσει. Έχει πει ο ίδιος ότι δεν θα προδώσει τους φίλους του, αλλά δεν θα επιτρέψει και ο ίδιος να προδοθεί ξανά.
1: Πιστεύετε ότι έχει προδοθεί εσείς, κύριε Παντζάνη, το 23?
0: Κοιτάξτε, τι να σας πω, ήταν απόφαση του κόμματος να κατέφθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος υποψήφιος. Μια μεγάλη μερίδα δεν τον στήριξε. Θα μπορούσε ίσως να γίνει καλύτερη διαχείριση. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος το οποίο να κρίνω αν προδόθηκε ή όχι. Και σίγουρα μια προδοσία δεν πρόκειται από έναν απλό μέλος του κόμματος. Το απλό μέλος του κόμματος έχει δικαίωμα να πάει στην κάλπη, να στηρίξει αυτόν τον οποίο θεωρεί τον καταλληλότερο. Όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, μιλούμε για αξιωματικούς, αρχηγούς, υπαρχηγούς κτλ. Αντιλαμβάνεστε
1: ναι, ναι. Αυτό.
0: Και δεν αναφέρουν στη βάση και στα απλά μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Η εσωστρέφεια πάντως ελπίζουμε ότι θα αποφευχθεί στο τέλος, αν και λίγο δύσκολο, όπως έχουν εξελίσσονται τουλάχιστον τα πράγματα. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιος πίσω.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε όχι, όπως στην πολιτική τα πάντα κάθε μέρα είναι διαφορετική, οπότε μπορεί σε κάποια φάση μέχρι τις 28 του Νοέμβρη να κάποιοι άνθρωποι να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Δεν ήταν ποτέ εύκολες οι εκλογές για το Δημοκρατικό Συναγερμό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πολύ δύσκολες πλέον εκλογές για όλα τα κόμματα, γιατί πλέον υπάρχει από τον κόσμο, υπάρχουν απαιτήσεις και αυτό είναι πολύ πολύ ορθών και αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα κόμματα έχουν τις δυσκολίες τους, ακόμα και τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπετε ότι στις επόμενους μήνες θα έχουν τις δικές τους δυσκολίες και καλούνται όλοι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλουμε είναι αυτός ο οποίος θα επιλεγεί όχι από τα κόμματα, για πρόεδρος της, ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, να είναι προς όφελος του λαού μας και της Κύπρου μας. Αυτό έχει την περισσότερη σημασία από όλα.
1: Ακριβώς. Εσείς που κινείστε στη βάση του κόμματος, κύριε Μπάζαρε, τι εισπράττσετε από τα μέλη σας για όλα αυτά?
0: Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο από τα κόμματα γενικότερα. Το εισπράττσουμε και εμείς, όπως εισπράττσουν και οι υπόλοιποι από τα άλλα κόμματα. Πρέπει να κάνουμε αρκετά ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και σίγουρα των μελών του κόμματος, αυτά τα οποία βλέπουν και αυτά τα οποία διαβάζουν και αυτά τα οποία βγαίνουν συνεχώς στο φως της δημόσιας, σίγουρα δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση και δεν τους κάνει να νιώθουν και πολύ ευχάριστα. Οπότε θα πρέπει και εμείς να δούμε με ποιον τρόπο θα κάνουμε λιγότερες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να βοηθήσουμε στη διαδικασία και δεν αναφέρουμε σε εμάς που εμείς ως βουλευτές έχουμε τη θεσμική υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά ακόμα και όλοι, και οι ενδυνάμοι υποψήφοι και όλοι πρέπει να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μπάτζαρε. Θα σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και καλό υπόλοιπο και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ευχαριστώ επίσης. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Βέβαια, ο κόσμος αυτό που περιμένει από τα κόμματα και γενικότερα την πολιτική, ας μην το κολλάμε εκεί με τα κόμματα και να, γιατί το κάτω-κάτω δεν είναι, όσο και να το πιστεύουμε, δεν είναι όλα τα κόμματα το ίδιο. Σαφώς γι' αυτό και υπάρχουν εξάλλου τόσα διαφορετικά κόμματα. Αυτό που απαιτεί όμως ο πολίτης και περιμένει από όλους αυτούς που ασχολούνται να ασχολούνται με τα προβλήματά του. Αυτό και αν είναι. Και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι και η ακρίβεια βέβαια. Είναι και το συνταξιοδοτικό, είναι και οι φορολογίες, είναι όλα αυτά μαζί.

0: Επομένως, μας σημερινός καλεσμένος, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα ράδιο κόσμος, είναι οι διαδρομές, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος ο Σαξατέας σήμερα και θα είμαστε μαζί όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, όπως σας είπα και πριν. Ράδιο κόσμος και ο επόμενος μας καλεσμένος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακρόντες.
0: Λοιπόν, πολλά θα θέλω να τον ρωτήσω τον Δήμαρχο σήμερα και πρώτα απ' όλα τι έγινε εκεί με την Χρυσοχού, έχουν νερό αυτή τη στιγμή ή δεν έχουν?
1: Πριν να πάμε στη Χρυσοχού, θα απαντήσω και για τη Χρυσοχού. Σήμερα έχουμε καλεστεί στο Προεδρικό Μέγαρο στην τελετή απονομής των Πακύπρων Περιβαλλοντικών Γραφείων για πράσινες πόλεις και πράσινες κοινότητες της Κύπρου για το 2025.
0: Θα βραβευτείτε?
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα η ώρα 7. Στο πλαίσιο της τελετής θα απονομηθούν επίσης οι ακούσες ειδικές διακρίσεις, κοινωνικές διακρίσεις των Χρυσών Αγρινών στον Δήμο και στην κοινότητα που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και συγκεκριμένα περιβαλλοντικά έργα και χρυσών κέντρων στο οργανισμό στην επιχείρηση που συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιωτήτων ανεξαρτήτως κατηγορίας και συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πολιτικές δράσεις ή έργα.
0: Θα βραβευτείτε εσείς?
1: Θα βραβευτούμε εμείς για τα δύο έργα μας, για το πάρκο Ερτετών και Αχθηρίων στο Νεόχωριο και στο Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί. Είναι δύο μουσεία τα οποία πριν ένα χρόνο, να τη θυμίσω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τα εγκαινίασε. Έχουμε αρκετή επισκεψιμότητα, είναι πολύ καλά μουσεία γι' αυτό και κληθήκαμε να θυμηθούμε. Θα δούμε τι θα πάρουμε. Θα το ανακοινώσει ο Υπουργός Γεωργίας. Τώρα θα πάρουμε το χρυσό ή οποιοδήποτε άλλο, δεν το γνωρίζουμε.
0: Εύχομαι να πάρετε το χρυσό. Γιατί όχι?
1: Λοιπόν, για τη Χρυσοχού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει κοπεί το νερό στη Χρυσοχού. Η ΟΕΑ πήγε, φρόντισε, ήταν έτοιμος να ενώσει την Παρασκευή το νερό. Όμως ενημερωθήκαν ότι μέχρι σήμερα, αύριο, θα ενωθεί από τον αγωγό που έρχεται στην πόλη Χρυσοχού. Δεν την θέμα η Χρυσοχού να μείνει χωρίς νερό.
0: Τι κάνουν οι άνθρωποι τώρα που είναι?
1: Είναι ενωμένο με το παλιό σύστημα και χρεώνεται ο ΟΑΤΟ νερό που παίρνει από την γιώτρηση του Βουδιού. Ήταν μια κοινή γιώτρηση που έβγαλε η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ελπίζουμε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, πολύ εύκολα θα μπορούσε να νοθεί στον αγωγό που έρχεται στην πόλη, που είναι του ΟΑΟ αγωγός, ήταν δικός μας ο αγωγός της πόλης Χρυσοχούς, μεγάλος αγωγός, πολύ νερό. Περνά έξω από τη Χρυσοχού, έπρεπε εδώ και δύο χρόνια, έπρεπε νύχη ήδη να είχε ενωθεί αυτός ο αγωγός, να μην χρειάζεται να πληρώνουν το κουδίν και να αφισβητώ εγώ τα ποσά τα οποία θέλουσε. Να έχω τον τόνο 65% τόνων. Απαράδεκτο.
0: Ήταν ακριβό δηλαδή.
1: Το τόνο είναι γύρω στα 15%, όχι 65%.
0: Αυτά είναι που αμφισβητείτε εσείς, μάλιστα.
1: Σίγουρα, εγώ τα παλιά είναι τα παλιά που είναι στον Δήμο Πόλη Χρυσοχούς, όμως και εγώ οφείλει να αμφισβητήσει. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή του ΕΟΑ. Θα το θέσω και στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ελεγχθούν όλα αν δικαιούνται το βουδί να χρεώνει 65% τόνο. Να παίρνει νερό από γιώτρηση, το ρεύμα και σπασίματα να κοστίζει 65% τόνο. Για όνομα του Θεού. Εμείς είχαμε το σύστημα μας, προηγουμένως είχαμε το ηλεκτρικό ρεύμα, τα σπασίματα ήταν γύρω στα 15%. Στη χειρότερη περίπτωση να ήταν 20%, όχι 65%.
0: Το χρέος αυτό που επικαλείται η κοινότητα του Γουδίου ότι έχει η Χρυσοχού είναι μόνο για το υδατοπρομήθεια ή είναι και για άλλα πράγματα?
1: Τα περισσότερα είναι για υδατοπρομήθεια, όμως είναι και για σκύβαλα. Όλα θα ελεγχθούν. Να δούμε τι πλήρωσε, πώς χρεώνουν. Έχουμε νωρίς, το Διευθυντικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και έχει, είχαμε την πρώτη συνάντηση με έναν ελεγκτικό γραφείο. Τις παραθέσαμε τα στοιχεία, θα μιλήσει και μαζί τους και θα έχουμε συνέχεια. Να είστε σίγουροι ότι θα ελέγξω τα πάντα πριν να πληρώσω. Που βλέπω ότι υπάρχει θέμα για αυτόν που αφισβητώ να πληρώσει.
0: Είναι κάτι, κύριε Παπαχριστοφή, που έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε, υπερασπίζεστε άλλωστε τα δικαιώματα του Δήμου σας. Σε αυτό το θέμα οι αντιδήμαρχοι είναι δίπλα σας ή έχουν διαχωρίσει και εδώ τη θέση τους?
1: Όποια θέση για να έχουν οι αντιδήμαρχοι και να αποφασίσουν να πληρώσω, τους έχω πει ότι δεν θα πληρώσω. Αν δεν έχω ελέγξει, δεν σημαίνει ότι με το να αποφασίσουν κάτι λαθασμένο, κάτι άδικο, έχω υποχρέωση να το εκτελέσω. Αυτό τους έχω πει, οι αντιδήμαρχοι αναμένουν για αυτή, να δούμε την εξέλιξη της κατάστασης, να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Με το αμφιθέατρο εκεί, τι γίνεται? Εδώ και χρόνια ακούμε για αυτό το αμφιθέατρο. Είναι κάτι πραγματικά, γνωρίζοντας τον χώρο που θα ανεγερθεί, πιστεύω ότι θα είναι κάτι μαγικό. Ανεξαρτήτως όμως αυτών, τελικά πού βρίσκεται το θέμα?
1: Είναι σε εκτέλεξη των εργοτάξεων, έχει κατοκυρωθεί, ξεκινήσει οι εργασίες από την 1η Σεπτεμβρίου. Είναι για 16 μήνες. Αναμένουμε ότι τέλος του 27 θα είναι ολοκληρωμένο το αμφιθέατρο.
0: Να είστε, πόσων θέσεων θα είναι?
1: Είναι 500 θέσεις.
0: Ναι, ωραία.
1: Και είναι πολύ ικανοποιητικό μεγέθους αμφιθέατρο για την πόλη Χρυσογούς. Όπως έχει πει, είναι σε ένα σημείο που θα βλέπεις τον Ακάμα, τον κόλπο Χρυσογούς. Υπάρχει μεγάλη ψηλομετρική διαφορά από εδώ, από τα κτίρια του Δημαρχείου, το μάχιο του Δημαρχείου. Τα υπόλοιπα τεμάχια είναι πολύ χαμηλά και θα έχει μια αμφιθεατρική θέα προς τη θάλασσα, προς τον Ακάμα.
0: Από κάτω ο κατασκηνωτικός χώρος δυστυχώς θα παραμένει σκοτεινός ή θα φωτιστεί?
1: Δεν θα παραμείνει σκοτεινός ο κατασκηνωτικός χώρος. Αναμένουμε ότι το 27 βάσει της συμφωνίας πρέπει να λειτουργήσει. Τέλος του 27 είναι για δύο χρόνια. Νοέμβριο του 27 έχει υποχρέωση να τον λειτουργήσει βάσει της συμφωνίας. Όμως θέλω να πιστεύω ότι έχει το δικαίωμα πολύ πιο νωρίς να το ολοκληρώσει τις εργασίες και να το ανοίξει από τον καλοκαίρι του 27, μπορεί να το ανοίξει, να το λειτουργήσει για να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
0: Έχει κάνει κάτι, κύριε Παπαχριστόφη, ακόμα?
1: Είναι οι χρηματοδοτικές εργασίες, διότι μεταφέρει εκατοντάδες φορτηγά χώμα μέσα για να κάνει επιχωματώσεις, διότι εκεί γίνεται ένας βάστος, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Η πρόθεση του επενδυτή είναι να το λειτουργήσει 12 μήνες, όχι καλοκαιρινούς μήνες. Γι' αυτόν χρειάζεται να γίνουν πολλές χρηματοδοτικές εργασίες, να γίνει ανύψωση 1,5 μέτρο σε κάποια σημεία για να έχει το νερό ροή προς τη θάλασσα, όχι να λιμνάζει εντός του κατασκευαστικού χώρου.
0: Μάλιστα. Πάντως, εκεί στην περιοχή σας, κύριε Παπαχριστοφή, έχω επισκεφτεί το κάμπινγκ που υπάρχει εκεί κάτω, που είναι τα λουτρά της Αφροδίτης, και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι να βρεις χώρο για να, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, για να πας εκεί. Και μιλάμε βέβαια εδώ για ένα χώρο πολύ όμορφο, εκεί που είναι ο κατασκηνωτικός χώρος της πόλης Χρυσοχούς, μέσα στο πράσινο, μέσα στους ευκαλύπτους, πλάι από την θάλασσα. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα από το άλλο.
1: Σίγουρα είναι ένα διαφορετικό εκεί στα λουτρά της Αφροδίτης, πολύ καλό, πολύ ποιοτικό, πιο μικρό. Δεν είναι της τάξης του νοτιού χώρου στην πόλη Χρυσοχούς. Είναι πολύ μικρό εκεί, όμως η θέα του εκεί είναι καταπληκτική.
0: Ναι, είναι καταπληκτική.
1: Από αυτόν τον κατασκηνωτικό χώρο πιστεύω ότι μένουν πολύ ενθουσιασμένοι και θα επισκέπτονται την περιοχή μας ξανά και ξανά για να απολαμβάνουν τις ομορφιές της περιοχής μας.
0: Μάλιστα, υπάρχουν και οι οπαδοί αυτού του είδους των διακοπών, άλλωστε, που δεν έχουν την ευκαιρία να βρίσκουν τέτοιους χώρους για να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα, με τον δρόμο, τι γίνεται? Έχουμε κανένα νεότερο, κύριε Παπαχριστόφη?
1: Αναμένουμε ότι έχει δοθεί γνωμάτευση της Επιτροπής του Αξιολόγου σε την προσφορά έχει δοθεί και αναμένουμε σύντομα να πάρθει η απόφαση. Τι μένει με την πρώτη φάση του αυτοκινητικού δρόμου. Τρεις είναι οι πιθανές λύσεις. Η μία είναι η κατοκύρωση, που δυστυχώς είναι πολύ πιο ψηλά από την
0: εκτίμηση
1: του κόστους του έργου. Ήταν 93-95 εκατομμύρια, είναι 125 εκατομμύρια, είναι γύρω στο 33-35% πάνω. Αν ήταν μέχρι το 20% θα μπορούσε να κατοκυρωθεί. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν τρεις πιθανές λύσεις. Να κατοκυρωθεί και να δικαιολογηθεί γιατί κατοκυρώνεται. Η δεύτερη είναι η διαπραγμάτευση με όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να κάνουν το έργο, εργολάβους. Και η τρίτη ακύρωση που είναι η χειρότερη για μας. Θέλω να πιστεύω ότι είτε η πρώτη, και το καλύτερο είναι η πρώτη, να κατοκυρωθεί η προσφορά. Η δεύτερη διαπραγμάτευση, που θέλω να πιστεύω μία από αυτές τις δύο θα επικρατήσει.
0: Τώρα,
1: θα το έργο.
0: Τώρα που άλλαξε επικεφαλή στο Υπουργείο, έχετε μιλήσει με την νέα Υπουργό, τι πιστεύει αυτή?
1: Είπαμε εδώ στον Δήμο μας η νέα Υπουργός, η κυρία Τσολάκη, στην ημέρα τουρισμού, μιλήσαμε για όλα τα θέματα. Και αναμένει και αυτή, είναι επιτροπές που συνεδριάζουν, αποφασίζουν και εισηγούνται. Mm-hmm. Την τελική απόφαση θα την πάρουν άλλοι.
0: Μάλιστα. Και τέλος,
1: πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πάρει τη σωστή απόφαση για αυτό το έργο.
0: Μακάρι. Με το τοπικό σχέδιο, τώρα εσείς εκεί μια ζωή απαιτείστε να σας δώσουν έτσι παραθεριστική ζώνη εκεί, να αναγερθούν και άλλα ξενοδοχεία. Τι έχουμε κάποιο νεότερο εκεί?
1: Να πούμε πρώτα και για τη δεύτερη φάση του έργου, από το Στρουμπί μέχρι την πόλη Χρυσοχούς. Mm-hmm. Αναμένουμε μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο να προκηρυχθεί και αυτός ο διαγωνισμός. Θα είναι ολοκληρωμένες και οι απαντοτριώσεις και όλα, και αναμένουμε ότι μέχρι τον Απρίλιο θα προκηρυχθεί και η δεύτερη φάση του αυτοκινητόδρομου,
0: ναι, από πολύ Χρυσοχούς, όπως προέβλεπαν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Ναι, για το τοπικό σχέδιο έδωσαμε τις απόψεις μας για τις κοινότητες, για την δήλωση πολιτικής, για Αργάκαν, για Γιάννα, για Μαρίνα, Νέα Δήματα, Πομών και Κρήτου Τέρα. Οι υπόλοιπες του ΑΚΑΜΑ έχουν ολοκληρωθεί το τοπικό σχέδιο το 24 και οι εστάσεις. Για αυτές θα αναμένουμε την δήλωση πολιτικής να ανακοινωθεί τους πρώτων τρίμηνων, τετράμηνων του 27. Mm-hmm. Θα ανακοινωθούν οι ζώνες για αυτές τις κοινότητες. Για την πόλη Χρυσοχούς αναμένουμε, τώρα είναι σε εξέλιξη τα τοπικά σχέδια των Μητροπολιτικών Δήμων και μόλις ολοκληρωθούν αυτά θα ξεκινήσουν τους υπόλοιπους Δήμους που αναμένουμε σε 1,5-2 χρόνια, 1-2 χρόνια να ξεκινήσει και το τοπικό σχέδιο της πόλη Χρυσοχούς. Όμως ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει η περιοχή μας είναι η μεμονωμένη κατοικία, που δυστυχώς σταμάτησε αυτό το δικαίωμα που είχαν, και γι' αυτό είπαμε πολλές μεμονωμένες κατοικίες και αγροτεμάχια να χτίζονται, να αξιοποιούνται. Το 12-13 σταμάτησε αυτό το δικαίωμα και πιστεύω ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις κοινότητες της περιοχής μας. Και ζητούμε επιτακτικά, έχουμε θέσει το θέμα αρκετές φορές σε επίπεδο πρόεδρου της Δημοκρατίας, σε υπουργούς, σε όλους, στα κόμματα, και αναμένω ότι να ξαναεπανέλθει αυτό το δικαίωμα, να δοθεί δυνατότητα της μεμονωμένης κατοικίας και αγροτεμάχια εκεί και όπου υπάρχουν υποδομές. Υπάρχει δρόμος, ασφαλτοστρωσή υπάρχει, υπάρχει νερό, ρεύμα, σίτα, όλες οι υπηρεσίες υπάρχουν. Γιατί να μην μπορεί κάποιος να χτίσει ένα σπίτι, να μπορεί το παιδί του ή να το αξιοποιήσει για τουριστικούς σκοπούς, να κάνει μια επιχείρηση, μια ανέπαυλη, νοικιαζόμενη. Αυτά χρειάζεται η περιοχή. Θέλω να πιστεύω ότι θα επαναξιολογηθεί από την κυβέρνηση και θα θέσουμε το θέμα αυτό στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ξανά, να επανέλθει αυτό το δικαίωμα σε αυτόν τον κόσμο που έχει αυτά τα αγροτεμάχια που σήμερα δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Η γεωργία είναι μειωμένη η ζήτηση δυστυχώς στη γεωργία. Παράδειγμα, ο πομός. Πόσους γεωργούς υπάρχει γραμμένους? Κανένας. Κανένας. Νέος δεν ασχολείται με την γεωργία. Μόνο κάποιοι ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι, ασχολούνται με τη γεωργία. Γιατί κάποιες περιοχές να μην το δει το δικαίωμα να επανέλθει αυτό το δικαίωμα εκεί που υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες, όπως έχω πει. Είναι αδικία μεγάλη και θα το ζητήσουμε ξανά και ξανά μέχρι να παρέμβει.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαχριστόφη. Να είστε καλά, ευχόμαι να πάνε όλα κατευχήν και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Είναι στην πόλη Χρυσοβούσκη, άλλα έργα είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η αρχαιολογική χώρη. Αναμένουμε πολύ σύντομα να ξεκινήσει το λιμάνι, το αποχητευτικό, οι πυρήνες πόλης και προδρομίου. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα, σε ένα μήνα περίπου, πρέπει να βγει απόφαση για το λιμάνι και για το αποχητευτικό. Και ακολούθως ακολουθεί οι πυρήνες πόλης και προδρομίου.
0: Ωραία. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλώς σας ήρθατε.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλείας.

0: Φεύγουμε από την πόλη Χρυσοχούσα, φίλες και φίλοι, και πάμε στον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον κύριο Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, που δεν το ξαναείπαμε τώρα.
0: Να τα πούμε όλα. Λοιπόν, ένας μήνας που ξεκίνησε έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά το υδατικό, με έτσι θετική άβρα θα λέγαμε. Είχαμε βροχές. Ποια είναι η κατάσταση, είμαστε ικανοποιημένοι?
1: Να πούμε, αγαπητέ Γιώργο, ότι και ο Σεπτέμβριος ήταν πολύ καλός θέματα προπότσωσης. Είχε υπερκαλυφθεί το μέσο ποσοστό προπότσωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο. Και συνεχίζει και ο Σεπτέμβριος να είναι τα αποτελέσματα πολύ θετικά. Όπως έχεις πει, έχουμε αρκετές προποτσώσεις τις τελευταίες μέρες, που παρόλο ότι είχαμε με μεγάλο όγκο νερού σε λίγο χρονικό διάστημα, ευτυχώς δεν είχαμε οποιαδήποτε παρατράγουδα ή υπερχειλήσεις ή προβλήματα και ζημιές. Και σε αυτό να πούμε, οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης αλλά και των Δήμων της Επαρχίας μας, σε συνεργασία πάντοτε, είχαν έγκαιρα λάθη μέτρα καθαρισμού οχετών, σκάρες κτλ. Και έτσι αποφύγαμε οποιαδήποτε δυσάρεστα γεγονότα.
0: Ναι, είδαμε τι έπαθα στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Φυσικά στην Κρήτη μιλούμε ότι είναι και αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αλλά και των πυρκαγιών των τελευταίων χρόνων, όπου τα βουνά έχουν αποψηλωθεί από την βλάστηση, με αποτέλεσμα η βροχή να ρέει απότομα και σε μεγάλους όγκους προς τα παιδινά, μετατρέποντας ριάκια σε χυμάρους. Mm-hmm. Που οποίοι προκαλούν ζημίες και στο οδικό δίκτυο αλλά και στις παιδινές περιοχές, σε καλλιέργειες, υποστατικά κτλ. Είναι όλα μαζί μας τα που βιώνουμε αυτήν την περίοδο, φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να αναμένουμε πιο συχνά και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το γεγονό.
0: Είμαστε εμείς, κύριε Πιτοκοπίτη, υπάρχει κάποιο σχέδιο, δηλαδή έχουν καταγραφεί τα ριάκια που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές να καθαρίζονται και να γίνονται όλα όσα πρέπει?
1: Είναι όλα καταγραμμένα, αγαπητέ Γιώργο, και τα ριάκια και οι οχετοί και οι σχάρες και τα επικίνδυνα σημεία για φαινόμενα πλημμυρών κτλ. Και λαμβάνονται, επαναλαμβάνω, προληπτικά μέτρα και ενέργειες από το τέλος του καλοκαιριού, ούτως ώστε με τις πρώτες βροχές και τις καταιγίδες να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε ακραίο φαινόμενο.
0: Είχαμε ροή στα φράγματα, κύριε Πιτοκοπίτη?
1: Δεν έχω ενημερωθεί, αγαπητέ Γιώργο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι μικρή ροή θα υπήρξε, γιατί ήταν μεγάλος όγκος βροχής που έπεσε τις τελευταίες μέρες.
0: Άρα, να κοιμόμαστε ήσυχοι τώρα, δηλαδή λύσαμε το πρόβλημα?
1: Όχι, ήσυχοι δεν κοιμόμαστε, κατά από οποιασδήποτε συνθήκες. Το νερό εξακολουθεί και θα εξακολουθεί και στο μέλλον να είναι λιγοστό και πολύτιμο. Συνεπώς, η χρήση του νερού πρέπει να είναι ελελογισμένη με μέτρο, να αποφεύγουμε σπατάλες, υπερκαταναλώσεις, περιορίζουμε βλάβες και διαρροές, γιατί η τελευταία σταγόνα νερού είναι πολύτιμη.
0: Μην παίρνουμε δηλαδή τώρα που έβρεξε και έπεσαν κάποια φύλλα αβέρτα τις μάνιτσες να πλένουμε πεζοδρόμια και βεράντες, ας πούμε.
1: Όχι, χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και ελελογισμένη χρήση του νερού, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Κύριε Πιτοκοπίτη, σχετικά με τα θέματα του οργανισμού τώρα, να πάμε έτσι στα πιο... είχαμε διάφορα θέματα με υποστελέχωση, καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών. Πάντως ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκοσία σήμερα είχε μια παρέμβαση που έλεγε ότι έχουν ξεπεράσει η ΕΟΑ, λέει, αυτό το θέμα. Τώρα είναι, βγαίνουν, εκδίονται κανονικά οι άδειες και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Εμείς πώς πάμε εδώ στην ΠΑΦΟ? Έχετε καλύψει καταρχάς τις θέσεις που εκείνες που υπήρχαν κενές?
1: Ακριβώς έχουμε συμπληρώσει την στελέχωση του οργανισμού το τελευταίο διάστημα. Συνεπώς μπαίνουμε πλέον σε κανονικούς ρυθμούς. Δεν θα υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία από τον οποιοδήποτε για να υπάρχουν καθυστερήσεις. Αναμένεται φυσικά ότι αυτό θα συμβεί περί το τέλος του χρόνου, διότι το προσωπικό των περισσότερων για μόνιμες θέσεις τώρα έχουν προσληφθεί, βρίσκονται σε αρκετοί από αυτούς σε φάση εκπαίδευσης. Mm-hmm. Οπότε αναμένω ότι πριν το τέλος του χρόνου θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς και τα αποτελέσματα θα γίνονται πλέον πρακτικά αποδεκτά και από το ευρύ κοινό.
0: Μάλιστα. Με τη στέγα εσείς είστε εντάξει, έχετε βολευτεί?
1: Έχουμε βουλευτεί, αυτή είναι η έκφραση όπως την έχει αναφέρει. Θα είμαστε όμως ολοκληρωτικά εντάξει με το χρόνο της στέγασης, με την ανέγερση των νέων κτηρίων του επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης Πλάβου, όπου αυτό αναμένεται σε 1,5 χρόνο από σήμερα περίπου.
0: Πού θα ανέγερθουν?
1: Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της. Έχουν ήδη κηρυχθεί προσφορές, έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους κάποιες διευκρινήσεις οι οποίες δίνονται αυτές τις ημέρες. Οπότε αναμένεται ότι με αυτές το 27 θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες παρέλασης των κτηρίων μας.
0: Και πού θα ανεγερθούν αυτά τα κτίρια?
1: Είναι πίσω από το υφιστάμενο κτίριο, εδώ που παλιά λειτουργούσε το ΣΚΟΛ. Αυτό το κομμάτι που είναι πίσω από το υφιστάμενο θα κατεγραφιστεί και θα ανεγερθεί εκεί έναν τετραώροφο κτίριο όπου θα καλύψει όλες τις στεγαστικές ανάγκες όλων των τμήματων του οργανισμού.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κάποιο άλλο θέμα έχουμε, κύριε Πιτοκοπητή, με τον ΕΟΑ? Υπάρχει έτσι ομαλή συνεργασία με τις τοπικές αρχές?
1: Με τις αρχές υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Εξάλλου να υπερθυμίσω ότι το Επαρχιακό Συμβούλιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης αποτελείται από 17 άτομα. Τα 16 προέρχονται από τις τοπικές αρχές. 10 από τους Δήμους και 6 από τις κοινότητες. Συνεπώς η επικοινωνία και ο συντονισμός είναι αμφίδρομος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πιτοκοπήτη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και ελπίζουμε να χρειάζεται να επικοινωνούμε.
1: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε οπωσδήποτε υπάρχει θέμα για να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για να γνωρίζουν και το τι γίνεται με τα θέματα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.

Διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου, και να πούμε ότι είμαστε 8 και 45 είναι η ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Έχω μια πατρίδα, λέει ο Μακεδόνας. Εμείς έχουμε μισή πατρίδα, βέβαια, η οποία αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες να επιβιώσει, να αποσύσει την κατοχή και να επανενωθεί. Εν πάση περιπτώσει, καμία σχέση. Ο επόμενος μας σημερινός καλεσμένος είναι ο Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, κύριος Χριστός Αγγελίδης. Κύριε Αγγελίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητοί, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας να σας φιλοξενούμε πάντα, γιατί πάντα είστε πρόθυμος να μας εξυπηρετήσετε. Έχουμε λοιπόν καλύψει την θερινή περίοδο, οδεύουμε προς την χειμερινή. Πώς θα πήγαμε έτσι, κάνοντας ένα απολογισμό, κύριε Αγγελίδη, δεδομένων των καταστάσεων που αντιμετωπίσαμε?
1: Δεδομένου ότι το Μάρτιο βλέπαμε μόνο μαύρα μπροστά μας και τον Απρίλιο, καλά τα πήγαμε. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες και σε συντονισμό τόσο με το Υφυπουργείο Τουρισμού, με το Υπουργείο Εξωτερικό. Προσπαθήσαμε να αποσύσουμε από πάνω μας όλο αυτό το σύννεφο της αμφιβολίας που είχε απλωθεί για θέματα ασφάλεια για την Κύπρο. Δόθηκαν αρκετά κίνητρα στους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Κράτησαν τα προγράμματα τους, έδωσαν και τις ανάλογες τους εκπτώσεις οι κοινοδότητες προς τα οργανωμένα σύνολα. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατηθεί το προσωπικό άθικτο για να μην πληρώσουμε και θέματα ποιότητας και εξυπηρέτησης. Και νομίζω ότι στο τέλος τα γεγονότα μας βοήθησαν. Σταμάτησαν εν μέρη οι εκτροπραξίες, οπότε ο κόσμος βρήκε την ευκαιρία να ταξιδέψει και σε αγαπημένα μέρη όπως είναι η Κύπρο. Καλύψαμε τον Ιούνιο, αλλά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν καλοί μήνες. Το Σεπτέμβριο κινήθηκε ικανοποιητικά. Βλέπουμε τον Οκτώβριο, το πρώτο 10-15ήμερο να είναι αρκετά καλό. Και ελπίζουμε να κρατηθεί μέχρι το τέλος για να έχουμε μια χρονιά όπως την υπολογίζαμε, καλή με κάποιες απώλειες που είναι διαχειρίσιμες.
0: Έτσι πιστεύετε ότι, επειδή μιλάμε συνέχεια για τον Κύπρο, ότι πρέπει να είναι ολόχρονος τουριστικός προορισμός, πιστεύετε ότι μας λείπει κάτι, κύριε Αγγελίδη, ή απλά η Κύπρος
1: μας λείπει αυτό που ονομάζω θάρρος και συγκέντρωση στο στόχο. Δηλαδή, λέγοντας αυτό για να μην αδικήσω κάποιον, όλοι λέγαμε στα χαρτιά στρατηγικά ότι η Κύπρος πρέπει. Όμως κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση να τοποθετηθεί αυτό και πρακτικά ως εθνική προτεραιότητα στην ατζέντα του κράτους. Δηλαδή να πάω από πάνω να πάρουμε την απόφαση ότι όλες μας οι πράξεις θα συνάδουν με αυτόν τον στόχο. Και τι λέω, δεν εξαρτάται μόνο από τους τουριστικούς φορείς, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους διοικητικούς και κοινωνικούς. Και λέγοντας αυτό, η γιορτή του κρασιού εξυπηρετά κατά κύριο λόγο πλέον εμάς τοπικά. Γιατί να μην το φτιάξουμε ως ένα διεθνές φεστιβάλ ίνου, τον οποίο να μετακινήσουμε τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι σε όλη την επικράτεια της χώρας με επίκεντρο τη Λεμεσό, για να μην θεωρηθούν οι εκλεμεσού ότι τους κλέβει κάποιος το δικό του φεστιβάλ, και με αυτόν τον τρόπο να προωθηθούν και τα υλικά προϊόντα έναν ολόκληρο μήνα και να τοποθετηθεί ως μεγάλη καμπάνια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος κοιτάζει προς ειδικά ενδιαφέροντα και το κρασί πλέον
0: είναι ένας από αυτούς τομείς. Έχετε κάνει προτάσεις, κύριε Αγγελίδη? Βρήκατε έτσι ευήκοα ότα ή πέρα βρέχει?
1: Κοιτάξτε, πάμε με συνέχεια, αλλά είναι αυτό που παραλαμβάνουμε, πρέπει να τοποθετηθεί πέραν του φραστικού και της επιθυμίας μας. Δηλαδή πρέπει να μετατρέψουμε την επιθυμία μας σε πράξη και εφαρμόσιμες πλέον πολιτικές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και όλες οι κοινότητες να δουν αυτό το θέμα. Που έχουμε άπειρα φεστιβάλ, ωραία φεστιβάλ, ίσως να τα μαζεύαμε λίγο και σε περιόδους που...
0: Ναι, γιατί είναι όλα μέσα στο καλοκαίρι αυτά.
1: Είναι όλα μέσα στο καλοκαίρι και πάρα πολλά από αυτά είναι και μια επισκέψιμα και λόγος δέχτης.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Άρα ένας Απρίλιος και Μάιος, Μάρτιος γεμάτος με φεστιβάλ θα δίνει μια τεράστια όθηση και στις τοπικές κοινωνίες και στους παραγωγούς αλλά και στο τουριστικό ρεύμα της χώρας. Άρα θα πρέπει όλοι να το δούμε όχι ως μια δοκιμή, γιατί ο κόσμος θέλει να βρει πράγματα να κάνει και εκτός ξενοδοχείων όταν επισκέπτεται μια χώρα.
0: Εξυπακούει βέβαια αυτό σωστό προγραμματισμό, οργάνωση και συνεργασία ούτως ώστε να προβάλλονται ταυτόχρονα και από τους αρμόδιους φορείς αυτού του είδους οι εκδηλώσεις για να υπάρχει και αντίκτυπος.
1: Γι' αυτό μίλησα για εθνική προτεραιότητα και εθνική στρατηγική. Δηλαδή αυτό το θέμα του ολόκληρου τουρισμού θα προσφέρει πάρα πολύ δυναμική στην κυπριακή οικονομία. Καταρχάς, δεν θα πληρώνουμε ανεργιακά από τις κοινωνικές ασφαλίσεις και όχι μόνο αυτό, θα εισπράττουν οι κοινωνικές ασφαλίσεις. VAT, φορεί εισοδήματος, φορεί κατανάλωσης. Οι μισθοί που θα αποδίδονται στους εργαζόμενους θα μπαίνουν στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Τα λεφτά που θα φέρνουν οι επισκέπτες μας όπως και το καλοκαίρι θα μπαίνουν και αυτά στην πραγματική οικονομία. Άρα θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ ενέργεια μέσα στο χειμώνα.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, στον κλάδο εκεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, κύριε Αγγελίδη, πώς τα πάτε με την ακρίβεια?
1: Κοιτάξτε, είναι όπως και όλοι μας ιδιωτικά το βιώνουμε και στις επιχειρήσεις, διότι το ρεύμα, το νερό, τα αποχετευτικά, η ενέργεια, όλα, και μην ξεχνάτε τα πλήστα των προϊόντων πλην των αεροπορευτικών, εισάγονται για μας. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ανελαστικά κόστη ανεβαίνουν.
0: Τα βγάζουν πέρα.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, όσοι πρέπει να κάνουν σωστά τα οικονομικά τους και τα έκαναν, τα βγάζουν τώρα. Από εκεί και τώρα εξαρτάται και από την κατάσταση που βρίσκεται κάθε μονάδα, τι κουμάντα έχουν κάνει. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση τώρα είμαστε σε καλή περίοδο, γιατί πρέπει να επενδυθούν και λεφτά για αναγεννήσεις που οπωσδήποτε το τουριστικό μας και ξενοδοχειακό προϊόν χρειάζεται πάντοτε αναβάθμιση. Οπότε ό,τι καλή διαχείριση έχει γίνει θα φανεί χρήσιμη στα επόμενα χρόνια στις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Αγγελίδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα με τη νέα χρονιά. Έχουμε κάποιες έτσι προβλέψεις. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια.
1: Καλά. Από προγραμματισμό, καλά τα πάμε. Οι αεροπορικές θέσεις που υπάρχουν προγραμματισμένες για την Κύπρο είναι σε καλό αριθμό. Είναι και λίγο αυξημένες από φέτος. Οπότε να αισιοδοξούμε ότι αν δεν συμβεί κάτι δραματικό θα έχουμε μια καλή χρονιά. Πριν να κάνω μια παρένθεση για να πω ότι ναι, οι Ευρωπαίοι από τις χώρες που παράγονται τουρίστες για τη χώρα μας θα δυσκολευτούν αυτόν τον χειμώνα με το κόστος ενέργειας και το κόστος αεροπορικών εισιτηρίων. Θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή να τους παρακολουθούμε και να πάρουμε διορθωτικά μέτρα, αν και εφόσον χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε στην ωραία μπάφα.
0: Να τους δώσουμε. Γεια χαρά. Κύριος Αγγελίδης... Χρήστος Αγγελίδης, διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, υιός της Κλέρης Αγγελίδου. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε και στο τέλος των σημερινών διαδρομών εν μέσω ακρίβειας, καθυστερήσεων όσον αφορά σημαντικά έργα της ΠΑΦΟΥ, και τις επόμενες ημέρες θα καταβάλουμε έτσι την δική μας προσπάθεια για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις σχετικά με όλα αυτά τα θέματα που σας αφορούν και μας αφορούν. Όλοι στο ίδιο καζάνι βραζούμε. Πάντως οι συνταξιούχοι έχουν έτσι ένα λόγο αισιοδοξίας, θα λέγαμε, με αυτή την μεταρρύθμιση που επιχειρείται. Και όταν μιλούμε για συνταξιούχους, εννοούμε κυρίως τους χάμηλους συνταξιούχους, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι υποφέρουν με συντάξεις των 500 και των 600, ακόμη και των 700 και των 800 ευρώ, μην νομίζετε. Και αυτές χαμηλές είναι. Και με την ακρίβεια που έχουμε σήμερα, είναι αδύνατον να ζήσει κάποιος συνταξιούχος με αξιοπρέπεια. Για όλα αυτά και για όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα επιχειρήσουμε να έχουμε συζητήσεις και να πάρουμε απαντήσεις. Θα τα πούμε εμείς αύριο και πάλι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Εύχομαι μια όμορφη μέρα για όλους.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Cha-cha-cha, cha-cha-cha.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο έξυπνη από την έκπληξη. Με το νέο χρηματοκιβώτιο της Grand Well, τα χρήματα, έγγραφα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενά σου θα έχουν τη δική τους ασφαλή θέση. Τώρα απόκτησέ το με 20% έκπτωση και δημιούργησε έναν ασφαλή χώρο για ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό, για ό,τι αξίζει να προστατεύεις. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες

κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77

0: είναι θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Όριος της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μόνον ουρανός, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε συνέντευξη στο Breitbart News κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχος της Κύπρου στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών. Είπε επίσης ότι στο νησί υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα του εμπορίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει άνθηση στις σχέσεις των δύο χωρών και στον τομέα της ενέργειας με τις εταιρείες Chevron και Exxon Mobil να δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ, επιδιώκοντας να συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο. Ανέφερε μάλιστα ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις που άπτονται του τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Στη συνέντευξη την οποία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός το οποίο τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Επιπλέον ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να υπάρξει ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις. Τόνισε ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει ανάγκη μια πραγματικά ενωμένη Δύση και υπέδειξε πως η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μην στέκεται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης διεμήνησε πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη λύσης είναι η αδιαλλαξία του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος επιμένει στην αξίωση για λύση δύο κρατών. Σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία, η οποία αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο, ακολουθεί μια νεοοθωμανική προσέγγιση, επιχειρώντας να παρουσιαστεί η προστάτηδα του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτό, πρόσθεσε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού η Άγκυρα έχει διαφορές με όλες τις γειτονικές χώρες.

Δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε διαψεύδει η Προεδρία της Δημοκρατίας δημοσίευμα για πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με στόχο την επιστροφή των βαρυσίων και τη λειτουργία του λιμανιού της Αμοχώς του ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτορας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέθεσε 19 προτάσεις για το Κυπριακό, οι οποίες αφορούν την ουσία του προβλήματος, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά και τη μεθοδολογία για την επανέναρξη των συνομιλιών. Όπως εξήγησε, το περιεχόμενο των προτάσεων δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί, καθώς στόχος είναι να προστατευτεί η διαδικασία. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμα ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει αφοσιωμένος, αποφασισμένος να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό εφόσον υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Τόνισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η πολιτική βούληση, σημειώνοντας πως εάν αυτή υπάρξει, οι συνομιλίες μπορούν να επαναρχίσουν ακόμη και μέσα σε 24 ώρες. Κ. Παπαδόπουλος είπε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες το έγγραφο των συγκλήσεων είναι έτοιμο και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να δοθεί στις πλευρές, καθώς αναμένεται να αποτελέσει μέρος της προσπάθειας για προώθηση της διαδικασίας και δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των συνομιλιών. Το Κυπριακό, η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσημης συνάντησης της Προέδρου της Βουλής στη Σλοβακική Δημοκρατία. Η Ανίτα Δημητρίου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον ομόλογό της Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου της χώρας. Θα ακολουθήσει ενημέρωση προς τον τύπο και γεύμα εργασίας. Στη συνέχεια, η Κυπριακή Αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας για συνάντηση.

με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Άμυνας της Σλοβακίας. Ακολούθως η κυρία Δημητρίου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου και θα υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών. Σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των εποχικών λοιμώξεων που αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στο επόμενο διάστημα, βρίσκονται οι ιατρικές υπηρεσίες. Στην παιδιατρική κλινική στο Μακάριο Νοσοκομείο νοσηλεύονται 16 παιδιά, από τα οποία τα μισά με υιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις. Η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής, Έλενα Παπαμιχαήλ, διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση επί του παρόντος βρίσκεται υπό έλεγχο. Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί. Καλωσορίζοντας την ηγεσία του Συλλόγου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης και θεσμοθέτησης του διαλόγου με τον ΠΙΣ, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία και η παιδεία είναι οι σημαντικότεροι τομείς στους οποίους επενδύει το κράτος. Τόνισε πως το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στον κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Σύλλογος χαιρετίζει τις πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία ανάμεσα στο Σύλλογο και στους αρμόδιους θεσμούς της κυβέρνησης.

Στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην παιδεία με στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των ευκαιριών μάθησης για τα παιδιά, αναφέρεται η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται με διάλογο και συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες στηρίζουν το σχολείο και τους ανθρώπους του. Η Υπουργός Παιδείας ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς από την προδημοτική μέχρι την πανεπιστημιακή εκπαίδευση για τη συμβολή τους στην εξέλιξη της νέας γενιάς της Κύπρου, εκφράζοντας εκ μέρους της πολιτείας βαθιά ευγνωμοσύνη. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών απομάκρυνε όλα τα βομβαρδιστικά της από την αμερικανική στρατιωτική βάση RAF στην Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν μετά την έναρξη έρευνας για σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Πεντάγωνο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να σχολιάσει ευαίσθητες στρατιωτικές κινήσεις, τα βομβαρδιστικά αναπτύχθηκαν εκ νέου στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την περασμένη εβδομάδα, ένας άνδρας με βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης μετά από περιστατικό ασφάλειας που σημειώθηκε στην RAF στα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνολικά 6 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση. Οι Βρετανικές αρχές έχουν συνδέσει το περιστατικό με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή. Έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων για ανακατάληψη περιοχών που ελέγχουν οι Χούθη ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ιεμένης. Ο πρόεδρος της χώρας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων για ανακατάληψη των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη, οι οποίοι έχουν την υποστήριξη του Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας σε όλη την Ιεμένη. Την ίδια ώρα οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους και εξαπέλυσαν επιδρομές με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco, της μεγαλύτερης κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο που βρίσκεται στο Ριάντ. Έπληξαν επίσης υποδομές στην περιοχή Χουράις, ανακοινώνοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες φωτιές. Οι Χούθη αποδίδουν τις επιθέσεις σε αντίπεινα για δεκάδες αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που ισχυρίζονται ότι έγιναν τις τελευταίες ώρες από τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία κατά της Ιεμένης.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε συντονισμένες επιχειρήσεις και τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στην επαρχία το τελευταίο τριήμερο με σκοπό την πρόληψη των αδικημάτων κατά περιουσίας, την πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και γενικά την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, προέκυψαν συνολικά 13 συλλήψεις και συγκεκριμένα 3 για κατοχή μικρής ποσότητας κάναβης, 3 για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, 2 για πλαστοπροσωπεία, 2 για οφειλόμενα πρόστιμα, 1 σύλληψη για επίθεση εναντίον αστυνομικού, 1 για επαιτία και 1 για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Για πάταξη της συγχωρήπανσης ελέγχθηκαν 34 υποστατικά και καταγγέλθηκαν 14 για αδικήματα όπως λειτουργία χωρίς άδεια, μετάδοση ηχογραφημένης μουσικής και πώληση νοπνευματοδών ποτών χωρίς άδεια. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 195 τροχαίες καταγγελίες. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου θα βρεθεί σήμερα ο 37χρονος Βρετανός που κατηγορείται για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγης της απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Στην προηγούμενη δικάσιμο, ο 37χρονος παραδέχθηκε την κατηγορία που αντιμετωπίζει, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης του, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ζήτησε χρόνο προκειμένου να προετοιμαστεί για τα γεγονότα και τον μετριασμό της ποινής. Η υπόθεση αφορά το θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα κατά την πρώτη μέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο.

Προτάσεις που έχουν σχέση με τη σταδιακή μετατροπή της βιοτεχνικής ζώνης Πάφου Γεροσκήπου σε οικιστική καταθέτουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πάφου Ανδρέας Γρηγοριάδης και Ευκλήδης Αμβροσιάδης, καθώς όπως υποστηρίζουν, όταν απαλωτριώθηκε η συγκεκριμένη γη για τη δημιουργία της βιοτεχνικής, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Ανθρώπινης Πόλης Ανδρέας Γρηγοριάδης, σήμερα η βιοτεχνική περιοχή έχει πλέον περικυκλωθεί από οικιστική ανάπτυξη. Ενώ τα επόμενα 20 με 30 χρόνια είναι βέβαιο ότι η περιοχή θα ενσωματωθεί πλήρως στον οικιστικό ιστό. Συνεπώς, η διατήρησή της στο κέντρο κατοικημένης περιοχής θα αποτελεί πλέον μια κακή πολεοδομική επιλογή. Οι προτάσεις των δύο δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοριάδη, προβλέπουν την επιστροφή στη δικαιοδοσία του Δήμου των τεμαχίων αυτών σε βάθος 20 έως 30 ετών και να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής χρήσης της γης ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε οικιστική ή μεικτή αστική ζώνη. Παράλληλα, όπως είπε, πρέπει να εντοπιστεί νέος χώρος εκτός των ορίων της πόλης για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, καθαρής και οργανωμένης βιοτεχνικής ζώνης. Οι ελλειπείς υποδομές, τα κτηριακά προβλήματα και ο υπερπληθυσμός σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτήρια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία στην επαρχία Πάφου. Αυτή ήταν η διαπίστωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία περιόδευσε την Παρασκευή σε σχολεία της επαρχίας. Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι η κατάσταση αναφορικά με τις ελλείψεις και τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην Πάφο, γι' αυτό και επήγει ο άμεσος προγραμματισμός για παρεμβάσεις βελτίωσης της κατάστασης. Θα ασκηθούν, όπως είπε, πιέσεις για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων, αλλά και για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων στην επαρχία. Η μελέτη βιωσιμότητας αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για όλα τα έργα δημοσίου συμφέροντος στις αρχές του 2026, σύμφωνα με τον βουλευτή του Δυσσή Χαράλαμπο Πάζαρο, αλλά δεν ήταν η διαδικασία αυτή που καθυστέρησε τις διαδικασίες για την κατασκευή του δρόμου Πάφου Πέγιας. Όπως δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο κύριος Πάζαρος, υπήρξε καθυστέρηση από το κτηματολόγιο για την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων. Η μελέτη βιωσιμότητας ήδη ολοκληρώθηκε και αναμένεται ότι θα λάβει τη σχετική έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές και οι απαλωτριώσεις θα προκηρυχθούν και οι προσφορές που αναμένονται μέσα στο 2027. Οπότε θα υπάρξει και το ανάλογο κονδύλι. Συνεπώς, κατέληξε ο κύριος Πάζαρος, ναι μεν υπήρξε καθυστέρηση, αλλά το έργο θα προχωρήσει και ο δρόμος θα κατασκευαστεί, διασκεδάζοντας τις όποιες ανησυχίες προκλήθηκαν. Στην απόψινή τελετή για την απονομή των περιβαλλοντικών βραβείων για τους πράσινους δήμους και κοινότητες που θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο έχει προσκληθεί ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, ο Δήμος είναι υποψήφιος για ένα από τα βραβεία και απόψε θα μάθουν ποιο θα τους απονεμηθεί. Ο Δήμος Πόλεως θα βραβευθεί για το Πάρκο Ερπετών και Αμφιβίων στο Νέο Χωριό και το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί. Και τα δύο αυτά έργα τα εγκαινίασε σύμφωνα με τον κύριο Παπαχριστοφή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Η κοινότητα Χρυσοχούς εξακολουθεί να υδροδοτείται κανονικά από τη γεώτρηση στο Γουδί και δεν υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς νερό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, τόνισε ότι ο ίδιος αμφισβητεί τις χρεώσεις που έγιναν στην κοινότητα Χρυσοχούς πριν τη συνένωσή της με το Δήμο και δεν πρόκειται να πληρώσει ο Δήμος αυτά τα ποσά πριν περάσουν οι τιμολογήσεις από έλεγχο. Κ. Παπαχριστοφή τόνισε ότι είναι απαράδεκτη η χρέωση 65 σεντ τον τόνο που χρεωνόταν η κοινότητα την ώρα που η κανονική χρέωση είναι 15 με 20 σεντ τον τόνο. Το θέμα το έχω θέσει, είπε, και στον ΕΟΑ, και αν κριθεί ότι δικαιολογείται αυτή η χρέωση, τότε μόνο θα πληρωθεί.
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις μπορεί να σκόρπισαν εφορία στους πολίτες για το φετινό υδρολογικό έτος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έλυσαν το πρόβλημα του υδατικού, τόνισε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Το νερό, είπε ο κ. Πιτοκοπίτης, εξακολουθεί να είναι πολύτιμο και οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί στην χρήση του. Ο κ. Πιτοκοπίτης σημείωσε επίσης ότι ο ΕΟΑ είχε φροντίσει εγκαίρως να καθαρίσει αργάκια και χυμάρους ώστε να μην προκληθούν ζημιές και προβλήματα από τις βροχοπτώσεις. Οι υπηρεσίες, κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, βρίσκονται σε επιφυλακή καθαρίζοντας σχάρες και οχετούς, ενώ λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ούτως ώστε να αποφευχθούν τα όποια προβλήματα.

0: Δεδομένου ότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο βλέπαμε μόνο δυσάρεστες εξελίξεις μπροστά μας στον κλάδο του τουρισμού και των κρατήσεων, θα λέγαμε ότι πήγαμε καλά, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, Χρήστο Αγγελίδη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ξενοδόχους, τόσο για την ανατροπή του κλίματος που είχε δημιουργηθεί για την Κύπρο από τον πόλεμο στο Ιράν, όσο και για διατήρηση του προσωπικού τους, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν καλοί μήνες για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία, σύμφωνα με τον κύριο Αγγελίδη, ενώ και ο Σεπτέμβριος κινήθηκε καλά. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη επίσης εξελίσσεται ικανοποιητικά, κατέληξε και ευελπιστούμε να κρατηθούμε και το υπόλοιπο της χρονιάς, ώστε να περιορίσουμε τις όποιες απώλειες. Ο κύριος Αγγελίδης εξέφρασε τέλος αισιοδοξία για τη νέα χρονιά και επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός όλων των αρμοδίων φορέων για το καλό όλων. Η Ολομέλεια της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ αποφάσισε την πραγματοποίηση της 28ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, η 28η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη αποτελεί σταθμό ορόσημο για την Επαρχιακή Οργάνωση του ΑΚΕΛ Πάφου, καθώς θα κληθεί να εκτιμήσει τη δουλειά και τη δράση της Επαρχιακής Οργάνωσης των τελευταίων 4 χρόνων και να χαράξει τις κατευθύνσεις και την πορεία που θα ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια. Στις προτεραιότητες που θα τεθούν στη συνδιάσκεψη είναι η βελτίωση της οργανωτικής δουλειάς και της τοπικής δράσης του κόμματος, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο στην καθημερινή πολιτική του παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες, στους αγώνες προάσπισης των λαϊκών συμφερόντων μέσα στις δύσκολες και πολύπλοκες σύγχρονες συνθήκες. Το επόμενο διάστημα, μέχρι και την ημέρα πραγματοποίησης της 28ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης, θα διεξαχθεί συζήτηση τόσο ανάμεσα στα μέλη του κόμματος, όσο και σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου. Η συζήτηση θα καταπιαστεί με τα κοινωνικά αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν την επαρχία Πάφου, καθώς και με την ίδια τη δράση και λειτουργία του κόμματος. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δύο εστίες μεταξύ των κοινοτήτων Νατάς και Αναρίτας κατέκαυσε συνολικά έκταση 7 δεκαρίων με ξηρά χόρτα και αποκάλαμα. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν 3 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν ένα πυροσβεστικό όχημα τμήματος Δασών και μια φορητή μονάδα πυρόσβεσης της υπηρεσίας Θύρας. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Στο μεταξύ, ο πυροσβεστικός σταθμός ΠΑΦ ανταποκρίθηκε χθες με ομάδα και όχημα διάσωσης σε περιοχή της κοινότητας Κάθικα για διάσωση σκύλου που είχε εγκλωβιστεί σε γκρεμό. Λιώμενο υποστατικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία στην Αμαργέτη, καταστράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου από πυρκαγιά. Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές με αποτέλεσμα το λιώμενο να καταστραφεί ολοσχερώς. Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική συσκευή, η οποία φαίνεται να είχε παραμείνει σε λειτουργία. Η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου συμμετείχε σε συνάντηση της Διευθυντικής Ομάδας του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τους Δήμους Πάφου, Ακάμα, Ιεροκηπίας και Πόλεως Χρυσοχούς. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε η πολιτιστική στρατηγική των Δήμων, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Υπογράφηκε πρόσφατα στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχούς συμβόλαιο για την προμήθεια αντικατάσταση χτυπημένων και τοποθέτηση νέων μεταλλικών στιθέων ασφαλείας σε διάφορα σημεία των δρόμων πρωταρχικής σημασίας του Δήμου Πόλεως. Η συνολική αξία του συμβολέου ανέρχεται στις 43.435 ευρώ συν ΦΠΑ. Η Εθνική Ανδρών στο Ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει απόψε στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ τη Λετωνία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Αθηνάς Μιχαήλ στην Αντιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα στον αριθμό 18 στη Γεροσκήπου και στην πόλη Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα παράλια και σε βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά τις πρωινές ώρες ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Προοδευτικά ο καιρός θα καταστήσει αρκετές περιοχές κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ιδιαίτερα στα ορεινά σε περιοχές του εσωτερικού και πιθανώς στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και αρχικά μεταβλητή ασθενή σε τριών μποφόρ. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Μια ημέρα που σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για να τιμήσουμε το έργο και την προσφορά όλων των εκπαιδευτικών που με συνέπεια αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης υπηρετούν καθημερινά την εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο. Παράλληλα, η σημερινή ημέρα είναι ημέρα αναγνώρισης και προβληματισμού αλλά και διεκδίκησης για το παρόν και το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών λοιπόν η σημερινή. Ένα μεγάλο μέρος στην εκπομπή μας θα αφιερωθεί στα της εκπαίδευσης. Είχαμε τις επισκέψεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στην ΠΑΦΟ την Παρασκευή. Επισκέφθηκαν σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής, καθώς και οι βουλευτές της επαρχίας ΠΑΦΟ που δεν είναι μέλη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Παράλληλα την Παρασκευή είχαμε και την επίσκεψη της Υπουργού της Παιδείας στα σχολεία στον ακριτικό πύργο της Τηλυρίας.

0: Θα κάνουμε αρχή με τον ακριτικό πύργο, κάτω πύργο Τηλιρίας. Ο κύριος Νίκος Κλεάνθους είναι ο κοινοτάρχης κάτω πύργου και πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων της περιοχής. Ήταν την Παρασκευή η Υπουργός της Παιδείας στα εκπαιδευτήρια του κάτω πύργου, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλεάνθους.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο έπρεπε.
0: Ήταν μία επίσκεψη την οποία είχατε ζητήσει ή ήταν με πρωτοβουλία της Υπουργού?
1: Βασικά ήταν μία επίσκεψη που αφορούσε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, την τελετή αγιασμού των σχολείων. Η κυρία Υπουργός, την ευχαριστούμε πολύ, τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται την περιοχή μας, συνήθως την αρχή της σχολικής χρονιάς, όπως και φέτος. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση που είχαμε μαζί της.
0: Είχατε και συνάντηση, να πούμε, ναι.
1: Τα θέματα του σχολείου μας, ναι.
0: Μάλιστα. Και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά, στα θέματα τα οποία αντιμετωπίζεται στην περιοχή. Μιλάμε για ακριτική περιοχή, για σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών, με προσωπικό το οποίο αναγκάζεται κάποιες φορές να κάνει αρκετά χιλιόμετρα κάθε πρωί για να φτάσει στα εκπαιδευτήρια στην περιοχή σας, κύριε Κλεάνθους.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό ήταν τα θέματα που είχαμε μαζί της κυρίας Υπουργού. Το θέμα της μείωσης των μαθητών και η εξέβρεση τρόπων και την παροχή κινήτρων ώστε να παραμείνουν οι οικογένειες των χωριών ή ακόμα να με τα κίνητρα αυτά να δελεάσουμε από κάποιες οικογένειες να επιστρέψουν στην κοινότητα. Ο κύριος λόγος της αστιφιλίας που βαστίζει την Ήπεθρο αλλά πολύ περισσότερο την περιοχή μας είναι τα θέματα της παιδείας, πιστεύω, αλλά είναι πολύ νευραλικής σημασίας η επίλυση των θεμάτων αυτών. Και υπάρχουν τρόποι, υπήρχαν κάποιες εισηγήσεις την κυρία Υπουργών ώστε να ξέρουμε τρόπους ώστε να αποφευχθούν τα δρομολόγια τα καθημερινά που των γονιών και των μαθητών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για τα φροντιστήρια των παιδιών, την προετοιμασία τους για τις τελικές και βαθμικές εξετάσεις, τις εξετάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια. Είναι θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα μας εδώ και θέματα που αυτό είναι ένα κύριο θέμα το οποίο έχει εξαναγκάσει πολλές οικογένειες να φύγουν από την περιοχή. Επίσης θέματα που αφορούν τις υποδομές, το σχολείο μας, τα γήπεδα, τις κλειστές αίθουσες. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση της κυρίας Υπουργού και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ενδιαφέρον της για την περιοχή είναι συνεχές και είναι κάτι που τιμάει και την κυρία Υπουργού και την κυρία Θεσσαλονίκη.
0: Κάνατε αναφορά σε μείωση του αριθμού των παιδιών. Πόσα είναι τα παιδιά που φοιτούν αναβαθμίδα στον νηπιαγωγείο, πόσα είναι τα παιδιά που υπάρχουν?
1: Είναι σε όλα τα σχολεία από 25 μέχρι 30 παιδιά. Στον νηπιαγωγείο είναι 28 παιδιά, στο δημοτικό 27 και 26 στο γυμνάσιο λύκειο.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε ότι το σχολείο είναι περιφερειακό, έτσι, είναι για...
1: Ναι, είναι περιφερειακό. Δυστυχώς έχουν απομείνει μόνο παιδιά στην κοινότητα του κάτω πύργου και άλλες κοινότητες
0: δεν έχουν
1: παιδιά, δυστυχώς. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας απασχολεί η διατήρηση των σχολείων. Φυσικά δεν ξέρουμε ως που θα πάει αυτή... Το θέμα, όσο υπάρχουν μαθητές θα κρατούν τα σχολεία, δυστυχώς οι μαθητές μειώνονται κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι λείπουν, φεύγουν οι νεαρές οικογένειες.
0: Ναι, γιατί όταν δεν υπάρχει ένα σχολείο,
1: το σχολείο είναι εδώ, αλλά είναι πολλά τα προβλήματα όσον αφορά τις, το κύριο λόγο που έλεγε προηγουμένως, τα φροντιστήρια, το οποίο είναι ένα αναγκαίο κακό στην Κύπρο, που αναγκάζονται τα παιδιά μας να φεύγουν από εδώ η ώρα 1.30 από έξω από το σχολείο, χωρίς να πηγαίνουν καν σπίτι, να πηγαίνουν προς Πάφο ή Λευκοσία για φροντιστήρια, ειδικά οι δύο τελειόφοιτοι και η Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου, και να επιστρέφουν σπίτι η ώρα 8.30-9 το βράδυ.
0: Το συζητήσατε αυτό με την υπουργό? Λέω, συζητήσατε αυτό ειδικά το θέμα, το θέμα των... της ενισχυτικής διδασκαλίας στα φροντιστήρια.
1: Καταθέσαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις από τον μας την κυρία υπουργό, η οποία θα τις μεταφέρει, θα συζητήσει και με την επιτελεία της, με την κυβέρνηση, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετική κατάληξη. Είναι ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί εδώ και χρόνια. Και αν είχε επιληθεί, ίσως να μην φτάναμε στο σημείο που φτάσαμε τώρα.
0: Αυτό μπορεί να επιληθεί με την ενίσχυση της διδασκαλίας σε κάποια μαθήματα από πλευράς
1: των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, σας είπα, καθαρά συγκεκριμένες διοίκησης, και θα περιμένουμε. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα σχετικά με, με τους καθηγητές που αναγκάζονται να πηγαίνουν έρχονται καθημερινώς, κυρίως από Πάφων, πολύ χρυσοχούς.
0: Και όχι
1: για
0: μόνο.
1: Για τη διευθέτηση ενός τρόπου μεταφοράς τους, ο οποίος είναι γενικός μας εξυπηρετεί όλους. Λαμβάνεστε ένας καθηγητής, ο οποίος είναι αγκαλασμένος να οδηγήσει 1,5 ώρα για να έρθει το πρωί στον πύργο.
0: Και άλλη τόση να επιστρέψει.
1: Και με και 1,5 να επιστρέψει. Και πόσο δύσκολο είναι για αυτόν τον άνθρωπο να η παραγωγή και η... να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει στις τάξεις στους μαθητές.
0: Παλαιότερα ζητούσατε ως περιοχή να δίνονται κάποια κίνητρα επιπλέον για τους εκπαιδευτικούς.
1: Ζητήσαμε τα κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς, είτε να, την παροχή έναν μέρους ή του ενοικίου, να τους καλύψει ο ενοικίος να μένουν εδώ, ή έστω ένα μεταφορικό μέσο το οποίο να τους μεταφέρει, ένα λεωφορείο να τους μεταφέρει πρωί και μεσημέρι προς τα σπίτια τους.
0: Δεν αντιμετωπίστηκε
1: παλιά
0: αυτό.
1: Παλιά υπήρχε το μέτρο αυτό,
0: ναι,
1: με την καταβολή ενοικίου προς τους εκπαιδευτικούς που ήταν εδώ, που έμεναν εδώ. Δυστυχώς μετά το 2013 έχει καταργηθεί. Τώρα είναι ένα πρόβλημα για τους καθηγητές.
0: Και είπατε ότι συζητήσατε και την ανάγκη, αν μπορούμε να την πούμε, στήριξης των εκπαιδευτηρίων, είτε με αίθουσες γυμναστικής ή με άλλα τα οποία θα διευκολύνουν
1: υπάρχουν
0: το έργο.
1: Υπάρχουν αίθουσες, υπάρχουν τα γήπεδα τα οποία πρέπει να εξυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν. Και έχουμε μια μεγάλη κλειστή αίθουσα στο παιδιό, η οποία χρειάζεται μια γενική ανακαίνιση. Ως σχολική εφορία είμαστε έτοιμοι, έχουμε ετοιμάσει σχέδια, κοστολόγια, έχουμε οριμάσει τα έργα, τα έχουμε αποστείλει και περιμένουμε την εγκρίση στις ελπίδες από τους αρμόδιους ώστε να προχωρήσουν στην έναρξη των έργων. Αυτό ήταν περιλαμβανόταν και στις εξαγγελίες του Προέδρου όταν επισκέφθηκε την περιοχή μας. Αναμένουμε ότι θα υλοποιηθούν και θα γίνουν και τα έργα αυτά ως εξυπηρέτηση όχι μόνο των μαθητών αλλά και της νεολαίας μας και όλης της περιοχής γενικότερα.
0: Μάλιστα. Είναι ολοήμερο το δημοτικό σας σχολείο, κύριε Κλεάνθου, στην πόλη?
1: Ναι, λειτουργεί και ολοήμερο σχολείο.
0: Λειτουργεί και ολοήμερο. Φαντάζομαι το ίδιο και στο δημόσιο νηπιαγωγείο.
1: Ναι. Έτσι, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό λειτουργεί και από εμπάντηρο όλο είναι.
0: Βλέπετε εσείς και από την ιδιότητά σας ως πρόεδρος της κοινότητας αλλά και του συμπλέγματος κοινοτήτων να υπάρχει έτσι από πλευράς νέων θέληση για να επιστρέψουν στις κοινότητες? Και το ρωτώ αυτό με αφορμή και τις εξαγγελίες πρόσφατα από πλευράς του Υπουργού των Εσωτερικών. Λάξτε, για κίνητρα.
1: Για να αναζωογονωθεί η περιοχή, κακά τα ψέματα, η οποία βρίσκεται απομονωμένη, εγκλωβισμένη εδώ, πρέπει να γίνουν από το κράτος βαθιές τομές και να γίνουν, να δοθούν κίνητρα προς όλους, ώστε να είναι τόσο ελκυστικά αυτά τα κίνητρα που θα κάνουν οι οικογένειες να επιστρέψουν πίσω, διότι εντάξει, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και επιστροφής κατοίκων, αλλά πάντα με τα κίνητρα και τα αντισταθμίσματα, διότι δεν είναι πολύ εύκολο να κατοικήσει κάποιος στην περιοχή μας με τα σημερινά δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στην άκρη του κόσμου, στο μέσο των κατεχομένων. Δεξιά-αριστερά είναι οι Τούρκοι, οι αποστάσεις τεράστιες, το κόστος για δημιουργία οποιασδήποτε δραστηριότητας, ακόμα να χτίσει, για να χτίσει σπίτι ή να χτίσει επιχείρηση, είναι σχεδόν διπλάσιο από ό,τι σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Όλα εδώ είναι σε διπλάσιες τιμές, τόσο και αγορά υλικών, οι μεταφορές, όλα. Ακόμα και τα καύσιμα εδώ είναι πιο ακριβά από την Κύπρο.
0: Διαβάζεστε
1: ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να επιστρέψει χωρίς αυτά όλα να έχουν κάποιο αντιστάθμισμα.
0: Μάλιστα. Και είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας σε κάποιον που ενδεχομένως θα ήθελε να
1: είναι
0: επιστρέψει.
1: Όχι κάποιος, είναι ο αποτρεπτικός παράγοντας. Η απόσταση και η κατάσταση την οποία περίρθαμε από το 1963 μέχρι το 1974.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλεάνθους. Γεια σας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Europa Antona. Αφορμή για την σημερινή συνομιλία μας είναι η καθιερωμένη πλέον πορεία με τις ροζ φιγούρες, μια πορεία που γίνεται τα τελευταία χρόνια με στόχο την στήριξη των ατόμων με εμπειρία καρκίνου του μαστού. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πυσία.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, και εσάς και στους ακροατές του Ράδιο Κόσμος και στην ΠΑΦΟ.
0: Να ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια για τη Europa Antona, τους στόχους, τους σκοπούς. Ξέρουμε ότι προσφέρεται και στην πόλη και στην επαρχία μας φροντίδα και στήριξη σε άτομα με καρκίνο.
1: Ναι, όντως, και είναι εδώ και σχεδόν 25 χρόνια που η Europa Antona στηρίζει άτομα, και όταν λέω άτομα, και γυναίκες και άντρες με καρκίνο του μαστού. Φέτος υπολογίζομαι ότι είχαμε κάπου 6 άντρες με καρκίνο του μαστού και κάπου 840 γυναίκες. Και σχεδόν κλείνουμε 25 χρόνια στήριξης, η οποία στήριξη είναι, πώς να το θέσω, έχουμε τα σπίτια μας, δεν έχουμε γραφεία. Και σε αυτά τα σπίτια έρχονται τα μέλη μας και εκεί θα υπάρξει υλική και πρακτική στήριξη, θα υπάρξει ψυχολογική στήριξη με τους εξειδικευμένους ψυχολόγους μας. Θα μιλήσουν με τον κοινωνικό μας λειτουργό για να συζητήσουν για θέματα επιδομάτων και να τους βοηθήσουν στα συγκεκριμένα θέματα. Η θέματα διατροφής, θέματα υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της χημοθεραπείας και μετά, και επίσης φυσικοθεραπεία και μεταχειριστική αποκατάσταση.
0: Αυτές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρετε ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, όπως και επίσης όταν κάποιος έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πολύ σημαντικό για μας να μην μένει μόνος. Αν να μου μπορεί αυτό να είναι και ένα ποταμό από τα συνθήματα μας, ότι κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος και εμείς είμαστε πάντα εδώ για να βοηθούμε, είτε είναι το προσωπικό, είτε είναι ο απλός ο κόσμος, οι εθελοντές μας που έρχονται, είτε είναι το διοικητικό μας. Επειδή πολλοί από το διοικητικό και από τα μέλη μας που έχουν περάσει αυτή την εμπειρία, ξέρουν τι σημαίνει και θέλουν να βοηθήσουν άτομα που το παίρνουν αυτή τη στιγμή και τις οικογένειές τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτός είναι, νομίζω, ο πιο μεγάλος ρόλος της Europa Antona εδώ στην Κύπρο, που είναι το να είμαστε ένας πολύ σημαντικός πυλώνας στήριξης.
0: Μάλιστα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό που είπατε, πέρα από το άτομο, στήριξη και στην οικογένεια, κύριε Πυσία.
1: Ακριβώς. Επειδή είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία και για το άτομο που το περνά και για την οικογένεια της, και είναι εδώ που θέλει όντως εξειδικευμένη στήριξη για όλη την οικογένεια.
0: Να πάμε έτσι και να ζητήσω το πώς καταφέρνετε βόλτα για όλα αυτά τα προγράμματα, για όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρετε προς τα άτομα τα οποία τα έχουν ανάγκη.
1: Σίγουρα έχουμε χορηγούς που βοηθάνε. Μπορώ να μιλήσω για την Allwin, μπορώ να μιλήσω για πολλούς χορηγούς που μας βοηθούν. Απλώς να πω κάποια ονόματα, μπορεί να ξεχάσω και κάποιους. Μιλούμε για Diplomat, μιλούμε για Kean, μιλούμε για Lord of Plastics. Η Alphabank που ήταν και συνεχίζει να είναι ο στρατηγικός συνεργάτης της πορείας, και αυτό που είδατε εχθές δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την Alphabank. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας στηρίζουν, όλα είναι εξαιρέτως για να να έρθει το μήνυμα για την πορεία, αλλά και το μήνυμα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού και για τον γυναικολογικό καρκίνο. Άρα είναι όλοι μαζί σε αυτή την... Τους νιώσουμε όλους δίπλα μας. Σίγουρα οι χορηγίες και από τις εταιρείες, αλλά και ακόμα από τον απλό κόσμο, είναι αυτό που μας βοηθούν και μας στηρίζουν διαχρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς οι ανάγκες πλέον είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι ήταν παλιά. Είτε μιλούμε για προσωπικά δεδομένα, είτε μιλούμε για κυβερνοασφάλεια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά και τα κόστη έχουν ψηλώσει. Άρα ναι, είναι ένας συνεχής αγώνας πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Είναι ένας πραγματικά συνεχής αγώνας, κύριε Πυσία, στο να προσφερθεί αυτή η βοήθεια. Να πάμε έτσι λίγο στην εκδήλωση του Σαββάτου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος προχώρησε και σε κάποιες εξαγγελίες. Αναμένατε αυτές τις εξαγγελίες? Ήταν αιτήματα τα οποία συζητήσατε κατά καιρούς με τον Πρόεδρο, κύριε Πυσία?
1: Κατά καιρούς είχαμε συζητήσει και θέσει συγκεκριμένα θέματα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή και ακόμα σε διάφορους υπουργούς και υπουργούς της κυβέρνησης, και χαιρόμαστε πολύ που έχει ακούσει τα αιτήματα μας και έχει αρχίσει να σχεδιάζεται ή να σχεδιάζονται συγκεκριμένα μέτρα, και περιμένουμε και εμείς τώρα από το Υφυπουργείο Πρόνοιας μαζί με τις διάφορες υπηρεσίες για να δούμε πώς θα σχεδιαστεί και πώς θα εκτελεστούν τα συγκεκριμένα μέτρα, επειδή από ό,τι καταλαβαίνετε ανακοινωθήκαν την Κυριακή. Σίγουρα θα περάσει λίγο χρόνος ώσπου να σχεδιαστούν και να μας ανακοινώσει η κυβέρνηση ακριβώς πώς, ποιοι θα δικαιούνται, ποιος θα είναι ο μηχανισμός, όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Πάντως οι εξαγγελίες για στήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και της παροχής μιας οικονομικής βοήθειας είναι ένα, αν μπορούμε να το πούμε, θετικό για τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν αυτή την εμπειρία, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο να μπορούν να αντεπεξέλθουν και στη έξοδα, αλλά και στο να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, κύριε Πυσία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Όπως έχουμε πει πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδρομή και εμείς προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα τους και χαιρετίζουμε για αυτή την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να στηρίξει.
0: Είπαμε για τα σπίτια τα οποία λειτουργούν σε όλη την Κύπρο και στην Πάφο. Η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτά τα σπίτια τα οποία προσφέρουν τη βοήθεια είναι η αναμενόμενη?
1: Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Νιώθουν ότι έχουν κάποιον που θα μπορούσε να πάει να τους βοηθήσει, να πάνε να συζητήσουν. Άρα αυτό που εισπράττουμε εμείς είναι ότι είναι μια προσδεκτή βοήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα συνεχίσουμε αυτό το ρόλο που έχουμε.
0: Και φαντάζομαι ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κατοίκον φροντίδα που προσφέρεται στους...
1: Απλώς να κάνω μια διόρθωση. Εμείς σαν σύνδεσμος δεν έχουμε κατοίκον φροντίδα. Εκείνο είναι πιο πολύ, από ό,τι θυμάμαι καλά, του ΠΑΣΙΚΑ. Εμάς
0: ναι.
1: Οι υπηρεσίες μας είναι επιτοπλίστων, όπως έχω πει, ψυχολογική στήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, διατροφολογική στήριξη και πάνω
0: και φυσιοθεραπείες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οι οποίες αντιλαμβάνομαι ότι προσφέρονται σε κάποια συγκεκριμένα κέντρα και όχι κατοίκον, έτσι?
1: Όχι κατοίκον, όχι κατοίκον.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται στα σπίτια μας και γίνονται
0: Οι απαραίτητες θεραπείες και η βοήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Το μήνυμά σας σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι σε αυτή την δύσκολη φάση, ποιο είναι, κύριε Πυσία?
1: Μην μείνετε μόνοι σας και είμαστε εδώ για σας.
0: Αυτό λέει πολλά.
1: Για αυτούς που περνούν τη διαδικασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μάλιστα. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουμε κάθε χρόνο. Στα τόσα χρόνια της οργάνωσης αυτής της εκδήλωσης, κάθε χρόνο βλέπουμε όλο και περισσότερους και μεγαλύτερους αριθμούς ατόμων που πέρασαν από καρκίνο του μαστού ή άλλους καρκίνους.
1: Νομίζω το σημαντικό που έχουμε να πούμε εδώ είναι ότι η επιστήμη προχωρά. Mm-hmm. Έρχονται τεχνικές που βοηθούν. Εμείς έχουμε μέλη μας στο σύνδεσμο τα οποία έχουν περάσει αυτή την εμπειρία. Φέτος βραβεύσαμε μια κυρία η οποία είχε πάνω από 30 χρόνια που πέρασε την εμπειρία. Άρα το μήνυμα είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, υπό την έννοια ότι ναι, είναι κάτι που πρέπει να περάσουμε, δεν θα το περάσουμε μόνοι.
0: Και το σημαντικό είναι ότι πλέον οι νέες μεθόδοι έχουν αποτελέσματα και δεν είναι...
1: Και πρόληψη. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, όσο πιο γρήγορα βρούμε κάτι, να πάμε αμέσως στο γιατρό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάθε καλό.
1: Ευχαριστώ, κυρία Κυριάκου, και καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Αφήνουμε την Άλκης την Πρωτοψάλτη και το Βενζινάδικο. Επιστρέφουμε πίσω στις μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε στον Μάριο Ιωάννου, είναι ο κοινοτάρχης Τσάδας και πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Έζουσας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ήταν στην κοινότητα της Τσάδας την Παρασκευή. Οι βουλευτές έχουν εκφράσει την στήριξή τους στο αίτημα για την βελτίωση και την συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου από το 1953, μας είπε η κυρία Νικολέτα Κωνσταντίνου, είναι κτισμένο το συγκεκριμένο σχολείο, ενώ το νηπιαγωγείο είναι σε χώρο ο οποίος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του κημητηρίου της κοινότητας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοκόσμου.
0: 1953 ανεγέρθηκε το σχολείο, φανταζόμαστε ότι γίνονται συντηρήσεις, όμως δεν είναι, αν μπορούμε να το πούμε, οι αίθουσες και όλο το κτίριο ικανοποιητικό για να καλύψει τις ανάγκες πλέον.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Παιδείας και όλους τους παρευρισκόμενους, τους βουλευτές, τους υπηρεσιακούς, των πρώτων λειτουργών εκπαίδευσης και την τεχνικό υπεύθυνο τεχνικών υπηρεσιών στην ΠΑΦΟ που παρευρέθησαν στην κοινότητα. Είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε από κοντά και να δούμε και αυτοί από κοντά τις ατέλειες που υπάρχουν και τα προβλήματα, τα αρχιτεκτονικά προβλήματα. Και νομίζω ότι τέλος της μέρας είχαν όλοι την ευκαιρία να δουν τις πραγματικές ανάγκες που χρειάζεται το δημοτικό, το οποίο χρειάζεται άμεση επέκταση αλλά και ανακαίνιση, όπως και το νηπιαγωγείο που καλά έχετε επισημάνει βρίσκεται σε χώρο που ανήκει στο κημητήριο και σίγουρα κάποια στιγμή αυτό θα αναστηθεί. Και έτοιμά μας είναι να αγοράσει ένας χώρος ο οποίος είναι εντελώς δίπλα από το δημοτικό και είναι πιο κατάλληλος για να δημιουργηθεί ένα νέο νηπιαγωγείο σύγχρονο και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σημερινές ανάγκες.
0: Mm-hmm. Αυτός ο χώρος δεν είναι χαλίτικος, είναι ιδιωτικός, έτσι?
1: Είναι ιδιωτικός, όμως έχω έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες και είναι διαθέσιμοι, είναι διατίθοντο να το μαστοπολίσουν για να γίνει αυτό το έργο το οποίο εδώ και δύο χρόνια προγραμματίζομαι και επιθυμούμε να γίνει.
0: Παράλληλα θα γίνει κατά κάποιο τρόπο μαζί με τον νηπιαγωγείο και επέκταση του κτηρίου του Δημοτικού ή όχι?
1: Αυτό θα ήταν ευχής έργο, διότι όντως το Δημοτικό χρειάζονται να γίνουν επιπλέον αίθουσες και λυκείο και κάποιες άλλες αίθουσες οι οποίες χρειάζονται για να στεγαστούν η γραμματεία, ο σύλλογος των δασκάλων και καθώς και η αποθήκη η οποία πρέπει να πω ότι είναι καθοδόν και την αναπτύξη.

0: να έρθει και να εγκατασταθεί δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου.
1: Μάλιστα. Και οι βουλευτές έχουν βρει δικαιολογημένα τα αιτήματά σας. Από πλευράς Υπουργείου, ποια είναι η θέση, ποια είναι η άποψη?
0: Πρέπει να σας πω ότι προμηνώς έχουμε επισκεφτεί το Υπουργείο Παιδείας. Είχαμε συζητήσει, είχαμε συνάντηση μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, κ. Μάριο Παναγίδη, και τους αρκετούς υπηρεσιακούς. Και είχα δώσει την υπόσχεση ότι το 28 με 30 θα μπουν στον προϋπολογισμό τα κονδύλια που χρειάζονται για να γίνει η ανακαίνιση του Δημοτικού, αλλά και η επέκτασή του, το οποίο σωστά έχετε επισημάνει, είναι εκεί, βρίσκεται εκεί από το 1953. Και από τότε δεν έχουν γίνει ουσιαστικές επεμβάσεις πάνω στο κτίριο.
1: Αυτό το χρονοδιάγραμμα 28 με 30 εσείς πώς το σχολιάζετε?
0: Σύμφωνα και με τους προϋπολογισμούς, οι οποίοι προετοιμάζονται ένα χρόνο πριν, το 27 έχει ήδη τελειώσει, οπότε φωτεινός ορίζοντας, και ελπίζω να υλοποιηθεί η υπόσχεση της κυβέρνησης, είναι πλέον το 28-30.
1: Μάλιστα. Αν ξεκινήσουν το 28 και αν ξεκινήσει η συζήτηση,
0: αυτό θα πρέπει, για να υλοποιηθεί, πρέπει να γίνει σχεδιασμός, πρέπει να γίνουν σχέδια, να βγουν σε προσφορές, και ελπίζω και εύχομαι αυτό να γίνει εφικτό, αλλά και με την δική σας συμβολή, που θα ήθελα μια ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω που επισημαίνω τα προβλήματα, αλλά και με την δημοσιότητα που δίνεται στα προβλήματα, έτσι ασκείται και πίεση στην κεντρική κυβέρνηση και σε όλους και όσους μπλέκονται, για να γίνει μια προεργασία και μια σωστή δουλειά, η οποία σίγουρα θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη, αφού θα αποφεληθούν και οι μαθητές, αλλά και οι διδάσκαλοι, οι οποίοι φοιτούν στο λογοσχολείο και στα εκπαιδευτήρια της κοινότητας, το οποίο είναι περιφερειακό και δημόσιο, δηλαδή εξυπηρετεί 5-6 κοινότητες.
1: Μάλιστα. Και κάποτε ήταν ο στόχος η δημιουργία των περιφερειακών σχολείων για καλύτερη, έτσι αν μπορούμε να το πούμε, εκπαίδευση που προσφέρεται στα παιδιά από ότι σε ένα μονοδιδάσκαλο σχολείο σε μια κοινότητα. Γι' αυτό και έγιναν...
0: Σίγουρα, και εδώ επενδύει και η κυβέρνηση, και στην ουσία είναι εξαγγελίες της κυβέρνησης, δηλαδή για να δοθούν κίνητρα στους κατοίκους να έρθουν και να κατοικήσουν στις κοινότητες, πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη υπηρεσία που χρειάζεται με μια κοινότητα και όντως περιφερειακό και οι γειτονικές κοινότητες, είναι τα σχολεία.
1: Το σχολείο, βεβαίως. Γιατί όταν δεν υπάρχει σχολείο, είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την οποιαδήποτε νεαρή οικογένεια.
0: Από εκεί αρχίζουν όλα. Αν δεν υπάρχει σχολείο, αναγκάζονται οι γονείς να τα στέλνουν στην Πάφα, στις πόλεις, και αυτό γεννά και αρκετά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Είμαστε σε μια περίοδο που συζητούμε κίνητρα για επιστροφή στις κοινότητες. Οπότε, γιατί όχι να μην ξεκινήσουμε και να θέτουμε και θέματα που έχουν να κάνουν και με την εκπαίδευση. Θα παραμένουμε σε επικοινωνία, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα τα λέμε. Δεν είχατε οποιαδήποτε προβλήματα αυτές τις μέρες από την βροχή και τις μπόρες του Σαββατοκυριακού στη Τσάδα, έτσι?
0: Καθόλου άλλο, οι βροχές ήταν καλοδεχούμενες. Είχαν την λόγω των έντονων καιρικών συστημάτων, είχαμε κάποια μικρό προβλήματα, αλλά τα έχουμε όλα αντιμετωπίσει και τα έχουμε ξεπεράσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ καλό μεσημέρι και σας και στους ακροάτες του Ράδιο Κόσμος.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε στα του καιρού για τη συνέχεια. Ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Τάσος Κουλέντης, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουλέντη.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Τι λέει ο καιρός μας, θα συνεχίσει το φθινοπορεινό σκηνικό ή θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω στην καλοκαιρία και τις ψηλές θερμοκρασίες?
1: Να πούμε ότι η οργανωμένη κατάσταση που επηρεάζει την περιοχή της Κύπρου έχει απομακρυνθεί. Παρ' όλα αυτά, αστάθεια μένει στην περιοχή μας. Οπότε για σήμερα, αύριο αλλά και μεθαύριο μέχρι και την Τετάρτη θα εκδηλώνονται κάποιες βροχές τις απογευματινές κυρίως ώρες, ορεινά και εσωτερικό κυρίως, με την πιο υποσχόμενη μέρα από τις 3 να είναι η αυριανή ημέρα, Τρίτη. Mm-hmm. Οπότε και αναμένουμε κατά τόπους βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στις περιοχές όπου έχω αναφέρει.
0: Μάλιστα. Ορεινά μας είπατε και σε περιοχές...
1: Σε περιοχές του εσωτερικού. Ακριβώς. Για σήμερα να πούμε και πάλι, περιμένουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές. Δεν αποκλείεται, υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη καταιγίδα και πάλι κυρίως εσωτερικό και ορεινά. Όπως ανέφερα, πιο υποσχόμενη ημέρα είναι η αυριανή. Φαίνεται κάπως καλύτερη αστάθεια τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση των φαινομένων. Και Τετάρτη, παρόμοια με τη σημερινή ημέρα, με μονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και με μονωμένη καταιγίδα. Ενώ να πούμε, Γιάννα, ότι από την Πέμπτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται, κυρίως έθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα απογεύματα.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που λέγαμε και μας έλεγαν κάποιοι, ότι η εβδομάδα θα πάει με βροχές μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο, μας λέτε ότι είναι απομακρυσμένο αυτό το ενδεχόμενο?
1: Όχι, ναι, δεν υπάρχουν βροχές. Από την Πέμπτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται, πάρα πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Θερμοκρασίες σταδιακά ανεβαίνουν μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή.
0: Α, θα ανέβει και η θερμοκρασία δηλαδή?
1: Θα ανέβει η θερμοκρασία, όχι σε επίπεδα ψηλά. Θα είναι επίπεδα που θα κοιμαθούν γύρω στις κανονικές τιμές, που για την εποχή που είμαστε είναι 30 με 31 βαθμοί.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα αυτές τις μέρες, έτσι?
1: Τώρα όχι, τώρα είμαστε πιο κάτω. Θερμοκρασίες γύρω στους 28-29 για σήμερα, 27 περίπου, ίσως και 26 για αύριο. Είπαμε οι κανονικές είναι στους 31. Μικρή άνοδο μέχρι την Παρασκευή, περαιτέρω μικρή άνοδο μέχρι και την Κυριακή, για να επανέλθουμε κοντά στις κανονικές τιμές.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για τα του καιρού μας. Σιγά σιγά λοιπόν επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην καλοκαιρία, αφήνουμε πίσω μας την αστάθεια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν είχε να κάνει οτιδήποτε το φαινόμενο αυτό που είχαμε εμείς στην Κύπρο με αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα και την Κρήτη, κύριε Κουλέντη, έτσι?
1: Κοιτάξτε, είναι η ίδια διαταραχή. Όμως ο τρόπος που επηρεάστηκε η Κύπρος ήταν διαφορετικός από τον τρόπο που επηρεάζεται, για παράδειγμα, η Κρήτη. Mm-hmm. Στην Κρήτη υπήρχε βόρειο ρεύμα αέρα, κουβαλώντας αρκετούς υδρασμούς από το Αιγαίο, και με τα φυσικά εμπόδια του νησιού και τις άρειες μάζες να ανοιξώνονται, δημιουργούσε συνεχώς καταιγίδες πάνω ακριβώς από την ξηρά, πάνω από το νησί της Κρήτης, παρατεταμένα για αρκετές μέρες, με αποτέλεσμα να δώσει αυτές τις εξαιρετικά ψηλές τιμές βροχής. Από την ίδια διαταραχή επηρεαζόταν και η Κύπρος, με διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Και αυτό ζήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Μην αφήσεις τη βροχή να σε προλάβει. Προστάτεψε την ταράτσα και το σπίτι σου από βροχή και υγρασία με τα κατάλληλα στεγανοτικά προϊόντα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλα τα μονωτικά υλικά και με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή κατρότελων. Δημιούργησε μια δυνατή ασπίδα προστασίας για τη στέγη σου, για μεγαλύτερη αντοχή και περισσότερη σιγουριά. Μην περιμένεις την επόμενη καταιγίδα. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας

Είναι οι σημερινές διαδρομές. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο. Χρόνο μέχρι αύριο, ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου πατέρα από τη Βρετανία που αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Να θυμίσουμε ότι η τραγωδία σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Χλώρακας. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου ζήτησε αναβολή για αύριο προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων τα οποία θα συνοδεύουν τη γραπτή αγόρευσή του. Η υπεράσπιση προτίθεται να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου γραπτή αγόρευση, στην οποία θα παρατίθενται παράγοντες και λόγοι που σύμφωνα με την υπεράσπιση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε το δικαστήριο να επιδείξει επί οίκια και να επιβάλλει στον κατηγορούμενο την ελάχιστη προβλεπόμενη τιμή. Ποινή. Τα στοιχεία αυτά δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστούν σήμερα από την Βρετανία, γι' αυτό και επιφυλάχθηκε να τα παρουσιάσει αύριο ο συνήγορος υπεράσπισης. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο στην Πάφο. Και θα κάνουμε αναφορά στο τι έγινε το τελευταίο τριήμερο. Είχαμε συντονισμένες επιχειρήσεις και τροχονομικούς ελέγχους στην πόλη και επαρχία για πρόληψη των αδικημάτων κατά περιουσίας, πρόληψη τροχαίων οδικών συγκρούσεων και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των επιχειρήσεων έχουν προκύψει 13 συλλήψεις και συγκεκριμένα 3 συλλήψεις ατόμων για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης, 3 για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, 2 για πλαστοπροσωπεία, 2 για οφειλόμενα πρόστιμα, 1 σύλληψη για επίθεση εναντίον αστυνομικού και 1 για επαιτία και 1 σύλληψη για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 195 τροχές καταγγελίες, ενώ για πάταξη της ηχορύπανσης ελέγχθηκαν 34 υποστατικά, καταγγέλθηκαν 14 για διάφορα αδικήματα όπως λειτουργία χωρίς άδεια, πώληση ινοπνευματοδών ποτών χωρίς άδεια, μετάδοση επίσης μουσικής χωρίς άδεια. Μπορεί να είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο, όμως είχαμε και πυρκαγιές. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά με 2 εστίες σε περιοχή μεταξύ Νατάς και Αναρίτας. Η πυρκαγιά αυτή κατέκαυσε συνολικά έκταση 7 δεκαρίων με ξηρά χόρτα και αποκάλαμα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Είχαμε επίσης το Σάββατο μια πυρκαγιά σε λιόμενο υποστατικό που χρησιμοποιείται ως κατοικία στην Αμαργέτη. Οι εκτιμήσεις είναι ότι η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρική συσκευή η οποία είχε παραμείνει σε λειτουργία.

Πάμε στη συνέχεια στην εκστρατεία που είχε κάνει χθες η αστυνομία, μια μονοήμερη εκστρατεία για το προστατευτικό κράνος. Ήταν Παγκύπρια εκστρατεία αστυνόμευσης για μη χρήση προστατευτικού κράνους από μοτοσυκλετιστές, μοτοποδηλάτες, ποδηλάτες, αλλά και οδηγών σκούτερ. Η αστυνομία προχώρησε σε 99 καταγγελίες οδηγών που δεν έφεραν προστατευτικό κράνος. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν και κατήγγυλαν άλλες 305 τροχές παραβάσεις. Μεταξύ αυτών 9 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση μηχανοκινήτου οχήματος χωρίς άδεια οδηγού. Παράλληλα κατά την εκστρατεία κατακρατήθηκαν 17 συσκευές προσωπικής κινητικότητας και 9 μοτοσυκλέτες. Στόχος της εκστρατείας ήταν η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η ευαισθητοποίηση στη χρήση προστατευτικού κράνους. Να πούμε ότι από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την αστυνομία, καταγγέλθηκαν 1.360 παραβάσεις που αφορούν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους σε μοτοσυκλετιστές, 381 σε ποδηλάτες και 1.845 σε χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας. Να σας θυμίσουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου η αστυνομία διενεργεί εκστρατεία Παγκύπρια διαφώτισης και αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων αντικειμένων χωρίς τη χρήση ελεύθερων χεριών. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας μέλη της τροχέας θα διενεργούν στοχευμένους ειδικούς ελέγχους ανά το Παγκύπριο. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας αστυνομίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχέας και υλοποιείται ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία κατά την τριετία 2023-2025, οι οδικοί θάνατοι οφείλονταν σε ποσοστό 22,1% στην απρόσεκτη οδήγηση και την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, ενώ οι σοβαροί οδικοί τραυματισμοί αποδίδονται σε ποσοστό 29,4% στην ίδια αιτία, καθιστώντας την ως την πρώτη αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τραυματισμών. Εκστρατεία λοιπόν αστυνόμευσης για την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση. Έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο από την αστυνομία σε κέρια σημεία αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας. Αποτέλεσμα αυτών των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 19 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 532 οχήματα, ελέγχθηκαν 682 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, ενώ διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 312 καταγγελίες
που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 21 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 109 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 17 οχήματα. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν και 87 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 5 καταγγελίες, καθώς και 9 προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκο τεστ με 7 θετικά αποτελέσματα.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε στη σύλληψη ενός 25χρονου σήμερα. Γύρω στις 8 κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Αδαμαντίου Κοραή, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 25χρονος. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο άλκο τεστ με χαμηλότερη ένδειξη τα 100 μιλιγκράμμ αντί 22 που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να συλληφθεί για αυτόφορο αδίκημα. Παρουσιάστηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του και το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για απάντηση του 25χρονου στις 7 Οκτωβρίου μεθαύριο, ενώ του επέβαλε στέρηση της άδειας οδήγησης μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το εφετείο αύξησε τις ποινές φυλάκισης δύο προσώπων για κατοχή 211 κιλών και 10 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, κρίνοντας ότι οι ποινές που τους επιβλήθηκαν πρωτοδίκως ήταν έκδηλα ανεπαρκής σε σχέση με τη σοβαρότητα των αδικημάτων. Το εφετείο με ομόφωνη απόφαση του έκανε δεκτές τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και αύξησε την ποινή του ενός κατηγορούμενου από 4 σε 5,5 χρόνια φυλάκισης και του δεύτερου από 3,5 σε 5 χρόνια. Οι δύο κατηγορούμενοι κατόπιν παραδοχής κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία, παράνομη κατοχή και κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α μεθαμφεταμίνης με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Ο ένας αντιμετώπιζε επιπλέον κατηγορία για παράνομη παραμονή στη δημοκρατία μετά την λήξη της άδειας προσωρινής διαμονής του.

Συνεχίζονται στα αεροδρόμια ο εντοπισμός από τους στελωνιακούς καπνικών προϊόντων. Δύο επιβάτες συνελήφθησαν χθες από τους λειτουργούς τμήματος στελωνίων στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όταν στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν αδασμοφορολόγητα καπνικά προϊόντα και συγκεκριμένα 244 σκούτες τσιγάρων και 9,5 κιλά καπνού για στριφτό τσιγάρο. Οι δύο επιβάτες, ένας 37χρονος και ένας 52χρονος, επρόκειτο να αναχωρήσουν για το Μάντσεστερ και το Λονδίνο. Και στις αποσκευές τους βρέθηκαν οι μεγάλες ποσότητες των αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων. Στις τέσσερις αποσκευές του ενός επιβάτη εντοπίστηκαν 244 σκούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μια, ενώ σε δύο μικρές αποσκευές του άλλου επιβάτη εντοπίστηκαν καπνός για στριφτό τσιγάρο βάρους 9,5 κιλών, τα οποία δεν έφεραν την απαραίτητη σήμανση. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφορα αδικήματα, οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Ο πρώτος οδηγήθηκε σε κρατητήριο για να παρουσιαστεί στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας, ενώ ο δεύτερος επιβάτης αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτό το αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού 3.500 ευρώ. Να πούμε ότι όλα τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

0: Πάμε και στο ναυάγιο στην Κερίνια. Άλλες δύο σωροί εντοπίστηκαν στην περιοχή του ναυαγίου της Κερίνιας 30 Αυγούστου. Μια σωρός εντοπίστηκε το Σάββατο και μια χθες. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, χθες η σωρός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα. Ενώ για τη σωρό που εντοπίστηκε το Σάββατο δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Να πούμε ότι ο αριθμός των αγνοωμένων έχει μειωθεί στους 8 και επισήμως οι νεκροί έχουν αγγίξει τους 20. Στο αστυνομικό δελτίο έχουμε και την είδηση για τον εντοπισμό στην Λευκωσία ενός πιστολιού με γεμιστήρα. Εντοπίστηκαν σε ισόγειο πολυκατοικίας εντός ξύλινου κυβωτίου ηλεκτρικών διακοπτών. Χθες μετά από πληροφορίες μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας, τα ανεβρεθέντα, το πιστόλι και ο γεμιστήρας έχουν σταλεί για εξειδικευμένες εξετάσεις. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα ο βουλευτής ο κύριος Χρήστος Σαββίδης, που επρόκειτο να ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας σήμερα για τις επισκέψεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εκπαιδευτήρια, δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε μαζί του. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Tower Electrical Paphos. Το φθινόπωρο ήρθε και είναι η ιδανική εποχή για μια καλή οργάνωση. Ώρα να τακτοποιήσεις το σπίτι, την αποθήκη, τον γκαράζ ή το εργαστήριό σου. Βάλε τάξη στον χώρο σου. Με 20% έκπτωση σε ράφια για να βρίσκεις χώρο εκεί που δεν υπήρχε. Και με αμέτρητες προσφορές σε εργαλειοθήκες για να έχεις κάθε εργαλείο στη θέση του. Μάζεψε και οργάνωσε με ράφια και εργαλειοθήκες, γιατί κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Να αναφέρουμε ότι για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League η Εθνική Κύπρου στο ποδόσφαιρο υποδέχεται στις 7 απόψε στο στάδιο Γάσιπι την Λετωνία, σε ένα αγώνα με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Να πούμε ότι ο αγώνας θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το κανάλι υψηλής ευκρίνειας του ΡΙΚ.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, όριος της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μόνον ο ουρανός, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στο Breitbart News κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχος της Κύπρου στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών. Είπε επίσης ότι στο νησί υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα του εμπορίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει άνθηση στις σχέσεις των δύο χωρών και στον τομέα της ενέργειας με τις εταιρείες Chevron και Exxon Mobil να δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ επιδιώκοντας να συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας και φυσικού αερίου. Ανέφερε μάλιστα ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις που άπτονται του τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Στη συνέντευξη την οποία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός το οποίο τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε για κατοπινό στάδιο την απόφασή του στο αίτημα για αναστολή των εργασιών μετεγκατάστασης ασφαλτικού εργοστασίου στην περιοχή Μητσερού. Κατά την εξέταση του αιτήματος, εκπρόσωποι των 8 επηρεαζόμενων κοινοτήτων πραγματοποιούσαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ζητούν αναστολή των εργασιών ώστε να δοθεί χρόνος για διαβούλευση και συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να του μεταφέρουν την ανησυχία τους και να τους ζητήσουν να παρέμβει. Άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης ζητεί η Διαχειριστική Επιτροπή Συγκροτήματος στην Λάρνακα. Με επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές καταγγέλει παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες υπεκμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις. Υπογραμμίζει τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μικρών παιδιών που διαβιούν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Η Διαχειριστική Επιτροπή ζητά από την αστυνομία άμεση επιτόπια επιχείρηση, ταυτοποίηση των ατόμων που κατέχουν ή χρησιμοποιούν τις επηρεαζόμενες μονάδες, διερεύνηση των αδικημάτων που καταγγέλλονται. Γίνεται επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας και ζητούν όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις να ασκηθούν αμέσως οι νόμιμες εξουσίες και να γίνουν συλλήψεις. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση υπέπεσε σε λάθη και δεν έχει πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο στον απόϊχο της καταψήφισης των δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση 87χρονης. Σε διάγγελμά του, ο Σάντσες τόνισε ότι αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, αναφερόμενο στο Λαϊκό Κόμμα και στο ακροδεξιό Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και την νοημότητά του. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να διασφαλίσουν μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία, ώστε η Ισπανία να παραμείνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Χρόνο μέχρι αύριο ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου πατέρα από τη Βρετανία, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου ζήτησε αναβολή για αύριο προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων τα οποία θα συνοδεύουν τη γραπτή αγόρευσή του. Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησαν μέλη της αστυνομίας Πάφου το πρωί. Συγκεκριμένα στις 7.50 κατά τη διάρκεια περιπολίας στην οδό Αδαμαντίου Κοραή, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με χαμηλότερη τελική ένδειξη τα 100 μιλιγκράμμα D22 που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορο αδίκημα. 25χρονος παρουσιάστηκε αυθημερών ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για απάντηση του 25χρονου στις 7 Οκτωβρίου, ενώ του επέβαλε στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε συντονισμένες επιχειρήσεις και τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στην επαρχία το τελευταίο τριήμερο με σκοπό την πρόληψη των αδικημάτων κατά περιουσίας, την πρόληψη τροχαίων οδικών συγκρούσεων και γενικά την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, έγιναν 13 συλλήψεις. 3 για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης, 3 για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, 2 για πλαστοπροσωπεία, 2 για οφειλόμενα πρόστιμα, 1 σύλληψη για επίθεση εναντίον αστυνομικού, 1 για επαιτία και 1 για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Για πάταξη της συγχωρήπασης ελέγχθηκαν 34 υποστατικά και καταγγέλθηκαν 14. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 195 τροχές καταγγελίες. Προτάσεις που έχουν σχέση με τη σταδιακή μετατροπή της βιοτεχνικής ζώνης Πάφου Γεροσκήπου σε οικιστική καταθέτουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ανδρέας Γρηγοριάδης και Ευκλήδης Αμβροσιάδης, καθώς όπως υποστηρίζουν, όταν απαλωτριώθηκε η συγκεκριμένη γη για τη δημιουργία της βιοτεχνικής, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης, σήμερα η βιοτεχνική περιοχή έχει πλέον περικυκλωθεί από οικιστική ανάπτυξη, ενώ τα επόμενα 20 με 30 χρόνια είναι βέβαιο ότι η περιοχή θα ενσωματωθεί πλήρως στον οικιστικό ιστό. Συνεπώς, η διατήρησή της στο κέντρο κατοικημένης περιοχής θα αποτελεί πλέον μια κακή πολεοδομική επιλογή. Οι προτάσεις των δύο Δημοτικών Συμβούλων προβλέπουν την επιστροφή στην δικαιοδοσία του Δήμου των τεμαχίων αυτών σε βάθος 20 έως και 30 ετών και να ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής χρήσης της γης, ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε οικιστική ή μεικτή αστική ζώνη. Υπογράφηκε πρόσφατα στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχού συμβόλαιο για την προμήθεια αντικατάσταση εκτυπημένων με τοποθέτηση νέων μεταλλικών στιθέων ασφαλείας σε διάφορα σημεία των δρόμων της περιοχής. Η συνολική αξία του συμβολέου ανέρχεται στις 43.500 ευρώ περίπου. Στην Πάφο θα διανυχτερεύουν απόψε το φαρμακείο της Αθηνάς Μιχαήλ στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 18 στη Γεροσκήπου και του Γιάννη Γαβριήλ στην Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το Δελτίο Καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα παράλια και σε βόρειες περιοχές. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και γύρω στους 9 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

συμπαθεστάτη Αθηναής Νέγκα έχει κάνει μια δήλωση που μόνο που κάνει αυτή τη δήλωση, ρε παιδί μου, από λίγο συμπαθεστάτη γίνεται πολύ συμπαθεστάτη και πάμε παρακάτω. Δεν είμαι, λέει, καθαρό μη παρουσιάστρια. Γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση. Μα μόνο και μόνο που το λέει αυτό το πράγμα, θέλω να δω ποια θα είναι η επόμενη της εκπομπή. Θέλω να κάτσω να την παρακολουθήσω. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι... ανακαλύπτω ότι με όσο περισσότερη ταπεινότητα μιλάει κάποιος για αυτό που κάνει, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει σε σχέση με τους άλλους που είναι που εμείς ξέρεις και η κομπή αυτή εδώ είναι όχι, Αθηναής Νέγκα από σήμερα μεγάλος φαν.

Δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, λέει. Έχω αφιερωθεί στα παιδάκια μου, έτσι ανέφερε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και δεν λείπεις κι εσύ στην τηλεόραση, Κωνσταντίνα μου, και όχι μόνο εσύ, και δεκάδες άλλες κοπέλες που έτυχε να ήταν κοντά σε έναν καναλάρχη, σε έναν διευθυντή, σε έναν. Ενώ φιλικά, μην πάει το μυαλό σας πουθενά. Δεν λείπεις, αγάπη μου, όχι, όχι. Να είσαι καλά κι εσύ και να προσέχεις τα παιδάκια σου. Αυτό. Αφήστε την τηλεόραση τώρα. Έχει ένα χάλι, δηλαδή, χρόνια τώρα να. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, όχι, αλλά. Οκ. Okay.

Αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

έρευνα έχουμε, έρευνα στην ραδιοθεραπεία, γιατί κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έχει σίγουρα και μία έρευνα. Τι έρευνα λοιπόν είναι αυτή? Νομίζω μία έρευνα που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο χρόνια τώρα. Τι κοιτούν οι άνδρες σε μία γυναίκα? Για να δούμε τι λέει η μελέτη. Κλασικές συζητήσεις περί. Να σας πω τώρα κάτι, μην ακούτε μελέτες. Μπείτε σε μια ντροπαρέα, αφήστε μια να περάσει με ένα κολάν και με ένα πλήσιο μπούστο και αφήστε μετά την κουβέντα να εξελιχθεί την επόμενη μία ώρα, να ακούσετε τελικά τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Πάντως, η νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Evolutionary Psychology επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη συζήτηση, να την. Και όχι μόνο να κάνει μια συζήτηση, αλλά να εμβαθύνει κιόλας για να δούμε τι γίνεται πιο μέσα. Λοιπόν, η σύνδεση της εμφάνισης με τις προσωπικές αξίες, λέει, είναι λίγο πιο, είναι λίγο πιο βαθύ από αυτό που λέμε τι ήταν αυτό, το έχετε ακούσει? Λοιπόν, αποκαλύπτει ότι η ιατρική επιθυμία οργανώνεται σε διαφορετικά διακριτικά προφίλ, τα οποία επηρεάζονται

από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το 53% η μεγαλύτερη ομάδα των ανδρών απέδωσε ιδιαίτερα υψηλή σημασία στα δύο, και στα δύο σωματικά χαρακτηριστικά, καταλαβαίνετε πια. Στήθος μπούτι που λέμε. Λοιπόν, οι μετριοπαθείς που είναι ένα 20% εξέφρασαν ένα ισορροπημένο αλλά πιο ήπιο ενδιαφέρον για την σωματική διάπλαση. Δεν τους ενδιαφέρει το 20%. Ναι, αρκεί να είναι κοντή, λέει, αρκεί να είναι ψηλή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Οι λάτρεις των γλουτών, 18% έδειξαν σαφή και αποκλειστική προτίμηση στους γλουτούς έναντι του στήθους. Και οι αδιάφοροι 9%, ναι, γιατί υπάρχουν και οι μπαϊ, γκέι, γύρω-γύρω όλοι, απέδωσαν χαμηλή ως ελάχιστη σημασία στα συγκεκριμένα εξωτερικά γνωρίσματα. Η καρδιά να είναι καλό παιδί, να είναι αυτό που λέμε, να είναι καλό παιδί. Ναι. Πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες, καθηγητή Μίλλερ, πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες?

Εμίλιος Χιλάκης είπε για την σύντροφό του Αθηνά Μαξίμου ότι είμαστε μαζί από το 2005. Τα καταφέραμε, παιδιά. 2005-2026 είναι 21 χρόνια. Δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά είναι αυτή την εποχή, από το 2005 μέχρι το 26. Αυτά τα χρόνια, όχι τα χρόνια που ζούσαν οι παππούδες μας, αυτά τα χρόνια για ένα ζευγάρι είναι πάρα πολλά και θέλει δύναμη και θέλει χειρισμούς και από τους δύο για να είσαι μαζί, εάν είσαι μαζί από απόφαση, έτσι, από συνέστημα. Γιατί μπορεί να είσαι μαζί γιατί για τα παιδιά, ρε παιδί μου, για τον κόσμο, ξέρω, για τη δουλειά. Αν όμως η σχέση είναι αυτή, τραβάει, παιδιά, είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

Power Electrical Paphos. Στη δουλειά σου δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη συλλογή από ρούχα εργασίας σχεδιασμένα για να αντέχουν και παπούτσια ασφαλείας για προστασία σε κάθε σου βήμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Άνεση, αντοχή και ασφάλεια. Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις με σιγουριά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, όριος της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μόνον ο ουρανός, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στο Breitbart News κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχος της Κύπρου στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών. Είπε επίσης ότι στο νησί υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα του εμπορίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει άνθηση στις σχέσεις των δύο χωρών και στον τομέα της ενέργειας με τις εταιρείες Chevron και Exxon Mobil να δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ επιδιώκοντας να συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας και φυσικού αερίου. Ανέφερε μάλιστα ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις που άπτονται του τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Στη συνέντευξη την οποία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός το οποίο τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε για κατοπινό στάδιο την απόφασή του στο αίτημα για αναστολή των εργασιών μετεγκατάσταση ασφαλτικού εργοστασίου στην περιοχή Μητσερού. Κατά την εξέταση του αιτήματος, εκπρόσωποι των 8 επηρεαζόμενων κοινοτήτων πραγματοποιούσαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ζητούν αναστολή των εργασιών ώστε να δοθεί χρόνος για διαβούλευση και συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να του μεταφέρουν την ανησυχία τους και να τους ζητήσουν να παρέμβει. Άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης ζητεί η Διαχειριστική Επιτροπή Συγκροτήματος στην Λάρνακα. Με επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές καταγγέλει παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες υπεκμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις. Υπογραμμίζει τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μικρών παιδιών που διαβιούν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Η Διαχειριστική Επιτροπή ζητά από την αστυνομία άμεση επιτόπια επιχείρηση, ταυτοποίηση των ατόμων που κατέχουν ή χρησιμοποιούν τις επηρεαζόμενες μονάδες, διερεύνηση των αδικημάτων που καταγγέλλονται. Γίνεται επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας και ζητούν όπου συντρέχουν προϋποθέσεις να ασκηθούν αμέσως οι νόμιμες εξουσίες και να γίνουν συλλήψεις. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση υπέπεσε σε λάθη και δεν έχει πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο στον απόϊχο της καταψήφισης των δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση 87χρονης. Σε διάγγελμά του, ο Σάντσες τόνισε ότι αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, αναφερόμενο στο Λαϊκό Κόμμα και στο ακροδεξιό Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και την νοημότητά του. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να διασφαλίσουν μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία, ώστε η Ισπανία να παραμείνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία.

χρόνο μέχρι αύριο, ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου πατέρα από τη Βρετανία, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου ζήτησε αναβολή για αύριο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων, τα οποία θα συνοδεύουν

0: 22 που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτό φοροαδίκημα. 25χρονος παρουσιάστηκε αυθημερών ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για απάντηση του 25χρονου στις 7 Οκτωβρίου ενώ του επέβαλε στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε συντονισμένες επιχειρήσεις και τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στην επαρχία το τελευταίο τριήμερο με σκοπό την πρόληψη των αδικημάτων κατά περιουσίας, την πρόληψη τροχαίων οδικών συγκρούσεων και γενικά την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, έγιναν 13 συλλήψεις. 3 για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης, 3 για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, 2 για πλαστοπροσωπεία, 2 για οφειλόμενα πρόστιμα, 1 σύλληψη για επίθεση εναντίον αστυνομικού, 1 για επαιτία και 1 για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Για πάταξη της συγχωρήπασης ελέγχθηκαν 34 υποστατικά και καταγγέλθηκαν 14. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 195 τροχές καταγγελίες. Προτάσεις που έχουν σχέση με τη σταδιακή μετατροπή της βιοτεχνικής ζώνης Πάφου Γεροσκήπου σε οικιστική καταθέτουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Γρηγοριάδης και Ευκλήδης Αμβροσιάδης, καθώς όπως υποστηρίζουν, όταν απαλωτριώθηκε η συγκεκριμένη γη για τη δημιουργία της βιοτεχνικής, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης, σήμερα η βιοτεχνική περιοχή έχει πλέον περικυκλωθεί από οικιστική ανάπτυξη, ενώ τα επόμενα 20 με 30 χρόνια είναι βέβαιο ότι η περιοχή θα ενσωματωθεί πλήρως στον οικιστικό ιστό. Συνεπώς, η διατήρησή της στο κέντρο κατοικημένης περιοχής θα αποτελεί πλέον μια κακή πολεοδομική επιλογή. Οι προτάσεις των δύο δημοτικών συμβούλων προβλέπουν την επιστροφή στην δικαιοδοσία του Δήμου των τεμαχίων αυτών σε βάθος 20 έως και 30 ετών και να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής χρήσης της γης, ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε οικιστική ή μεικτή αστική ζώνη. Υπογράφηκε πρόσφατα στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχού συμβόλαιο για την προμήθεια αντικατάσταση εκτυπημένων με τοποθέτηση νέων μεταλλικών στιθέων ασφαλείας σε διάφορα σημεία των δρόμων της περιοχής. Η συνολική αξία του συμβολέου ανέρχεται στις 43.500 ευρώ περίπου. Στην Πάφο θα διανυχτερεύουν απόψε το φαρμακείο της Αθηνάς Μιχαήλ στην Ανθιπολογχαγού Γεωργίου Σάβα 18 στη Γεροσκήπου και του Γιάννη Γαβριήλ στην ΜΑΚΑ 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα παράλια και σε βόρειες περιοχές. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και γύρω στους 9 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ράδιο Κόσμος.

Tower Electrical Paphos. Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται ένας χώρος είναι το σωστό φως. Ανακάλυψε τη συλλογή μας από επιτραπέζια φωτιστικά και δώσε στο σπίτι, το γραφείο σου, περισσότερη ζεστασιά, στυλ και χαρακτήρα. Έλα να βρεις το δικό σου σήμερα και επωφεληθείτε από την προσφορά μας. Ένα συν ένα δωρεάν. Παίρνεις δύο, πληρώνεις μόνο ένα. Για περιορισμένο χρόνο. Φώτισε τον χώρο σου, ανάδειξε το στυλ σου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο Tower.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95.2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, όριος της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μόνον ο ουρανός, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη στο Breitbart News κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχος της Κύπρου στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών. Είπε επίσης ότι στο νησί υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα του εμπορίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει άνθηση στις σχέσεις των δύο χωρών και στον τομέα της ενέργειας με τις εταιρείες Chevron και Exxon Mobil να δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ επιδιώκοντας να συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας και φυσικού αερίου. Ανέφερε μάλιστα ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις που άπτονται του τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Στη συνέντευξη την οποία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός το οποίο τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε για κατοπινό στάδιο την απόφασή του στο αίτημα για αναστολή των εργασιών μετεγκατάσταση ασφαλτικού εργοστασίου στην περιοχή Μητσερού. Κατά την εξέταση του αιτήματος, εκπρόσωποι των 8 επηρεαζόμενων κοινοτήτων πραγματοποιούσαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ζητούν αναστολή των εργασιών ώστε να δοθεί χρόνος για διαβούλευση και συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να του μεταφέρουν την ανησυχία τους και να τους ζητήσουν να παρέμβει. Άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης ζητεί η Διαχειριστική Επιτροπή Συγκροτήματος στην Λάρνακα. Με επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές καταγγέλει παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες υπεκμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις. Υπογραμμίζει τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μικρών παιδιών που διαβιούν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Η Διαχειριστική Επιτροπή ζητά από την αστυνομία άμεση επιτόπια επιχείρηση, ταυτοποίηση των ατόμων που κατέχουν ή χρησιμοποιούν τις επηρεαζόμενες μονάδες, διερεύνηση των αδικημάτων που καταγγέλλονται. Γίνεται επίκληση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας και ζητούν όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις να ασκηθούν αμέσως οι νόμιμες εξουσίες και να γίνουν συλλήψεις. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση υπέπεσε σε λάθη και δεν έχει πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο στον απόϊχο της καταψήφισης των δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση 87χρονης. Σε διάγγελμά του, ο Σάντσες τόνισε ότι αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, αναφερόμενο στο Λαϊκό Κόμμα και στο ακροδεξιό Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και την νοημότητά του. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει οπισθοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να διασφαλίσουν μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία, ώστε η Ισπανία να παραμείνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία.

χρόνο μέχρι αύριο, ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου πατέρα από τη Βρετανία, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιού του λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου ζήτησε αναβολή για αύριο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων, τα οποία θα συνοδεύουν τη γραπτή αγόρευσή του. Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησαν μέλη της αστυνομίας Πάφου το πρωί. Συγκεκριμένα στις 7:50 κατά τη διάρκεια περιπολίας στην οδό Αδαμαντίου Κοραή, μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο άλκο τεστ με χαμηλότερη τελική ένδειξη τα 100 μιλιγκράμμ αντί 22, που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορο αδίκημα. 25χρονος παρουσιάστηκε αυθημερών ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για απάντηση του 25χρονου στις 7 Οκτωβρίου, ενώ του επέβαλε στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε συντονισμένες επιχειρήσεις και τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στην επαρχία το τελευταίο τριήμερο με σκοπό την πρόληψη των αδικημάτων κατά περιουσίας, την

0: Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους προέκυψαν 195 τροχές καταγγελίες. Προτάσεις που έχουν σχέση με τη σταδιακή μετατροπή της βιοτεχνικής ζώνης Πάφου Γεροσκήπου σε οικιστική καταθέτουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Γρηγοριάδης και Ευκλήδης Αμβροσιάδης, καθώς όπως υποστηρίζουν, όταν απαλωτριώθηκε η συγκεκριμένη γη για τη δημιουργία της βιοτεχνικής, οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Όπως δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης, σήμερα η βιοτεχνική περιοχή έχει πλέον περικυκλωθεί από οικιστική ανάπτυξη, ενώ τα επόμενα 20 με 30 χρόνια είναι βέβαιο ότι η περιοχή θα ενσωματωθεί πλήρως στον οικιστικό ιστό. Συνεπώς, η διατήρησή της στο κέντρο κατοικημένης περιοχής θα αποτελεί πλέον μια κακή πολεοδομική επιλογή. Οι προτάσεις των δύο δημοτικών συμβούλων προβλέπουν την επιστροφή στην δικαιοδοσία του Δήμου των τεμαχίων αυτών σε βάθος 20 έως και 30 ετών και να ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής χρήσης της γης, ώστε η περιοχή να μετατραπεί σε οικιστική ή μεικτή αστική ζώνη. Υπογράφηκε πρόσφατα στο Δημαρχείο Πόλεως Χρυσοχού συμβόλαιο για την προμήθεια αντικατάσταση εκτυπημένων με τοποθέτηση νέων μεταλλικών στιθέων ασφαλείας σε διάφορα σημεία των δρόμων της περιοχής. Η συνολική αξία του συμβολέου ανέρχεται στις 43.500 ευρώ περίπου. Στην Πάφο θα διανυχτερεύουν απόψε το φαρμακείο της Αθηνάς Μιχαήλ στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 18 στη Γεροσκήπου και του Γιάννη Γαβριήλ στην ΜΑΚΑ 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα παράλια και σε βόρειες περιοχές. Θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και γύρω στους 9 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ράδιο Κόσμος.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δευτέρα, όλη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με θετική διάθεση. Πολλές, πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και νέες κυκλοφορίες.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δευτέρα όλη μέρα σήμερα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με θετική διάθεση. Πολλές μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αλλά και νέες κυκλοφορίες.

0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει η σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

κάθε τραγούδι κρύβει μία ανάμνηση. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε όμως να βρούμε σήμερα τι αναμνήσεις θα μας αγγίξουν μέσα από τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,3.

ο Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Μου είπα να ακούσω το σώμα μου. Το άκουσα. Ζήτησε καφέ και καναπέ και μια καλή ταινία.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

0: που κατακρίνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και έρχονται πολύ δυνατές προτάσεις από την πλατφόρμα Netflix. Για να μην μου παραπονιέστε, δώσαμε Netflix, δώσαμε Disney Plus, αλλά νομίζω ότι και από Netflix, γιατί πάρα πολλοί από εσάς παραπονηθήκατε ότι έχω καιρό να προτείνω από εκεί, θα δώσω 5 ταινίες αυτήν την εβδομάδα, μία σε κάθε εκπομπή, εξαιρετικές. Πρώτη πρόταση: το Godzilla Minus One στην μεταπολεμική Ιαπωνία. Ένας ψυχικά τραυματισμένος πιλότος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του. Όταν η χώρα απολύεται από ένα γιγάντιο πυρηνικό τέρας, δεν είναι απλώς μια ακόμη ταινία καταστροφή. Συνδυάζει εντυπωσιακή δράση με ενοχή, απώλεια και φυσικά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Καθηλωτική, βραβευμένη με Όσκαρ εμπειρία, εξαιρετική επιλογή από Netflix.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

καλύτερες εκπομπές είναι στο τελείωμά τους. Γιατί? Γιατί τότε σου μένει η αίσθηση αν σου άρεσε ή όχι. Και μη μου πει κανείς από εσάς ότι δεν έχετε καλή αίσθηση. Θα στεναχωρηθώ. Λοιπόν, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Τα λέμε και αύριο.

στον ουρανό. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, Θοδωρής Σφαίρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

βράδυ Δευτέρας νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Πάνο Σκιάμος, Ανοιχτή Ακρόαση, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Κώστα, Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, για την Κυριακή και αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, για το Βαγγέλη.

Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες για την Ελένη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών και η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Βασιλικής. Το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, μία επιλογή της Αθανασίας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές για το Σταύρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, και πρώτη-πρώτη έρχεται η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, μία επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου, θα θες να με βρεις για την Κυριακή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Σαν σήμερα το 1949 είναι οι 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, όπου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Σαν σήμερα το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Τέλος, σαν σήμερα το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και τη γαρμπή και υποσυνείδητο

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Ελπίζω να περάσατε τέλεια με τις μουσικές επιλογές που κάναμε και τις δικές σας αφιερώσεις. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

γράφες. Ονιά στο

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
3: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: pata pata.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.